Next minute you're gone. One minute you're here.

επιστήμη. We love your band.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες από τη δικτυακή συχνότητα του Radio Bird. Εδώ που τα λέμε καθημερινά 6 με 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες, με την εκπομπή Το ένα φαίνει τ' άλλο. Είστε λοιπόν συντονισμένοι στο σταθμό που δεν έχει συχνότητα, γιατί δεν τη χρειάζεται, αλλά πετά και κελαγιά σε όλο τον κόσμο. Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και θα σας κρατήσω στην τροφιά για μια ώρα με μουσικές και τραγούδια ροκ γενικώς. Και το ένα τραγούδι θα φέρνει το άλλο. Τίτλο σημερινό επεισόδιο, Rock Fans. Ξεκινώ λοιπόν την εκπομπή, ευχόμενο σε όλους μας καλή ακρόαση γενικώς. Ξεκινώ δυνατά με Deep Purple και Machine Head, που είναι ένας από τους πιο εμβληματικούς hard rock δίσκους όλων των εποχών, και το κομμάτι Space Tracking από τα 1972.

Το Space Tracking είναι το 7ο και τελευταίο κομμάτι του άλμπουμ Machine Head και στίχοι του μιλούν για διαστημικά ταξίδια. Το άλμπουμ κλείνει με αυτό το γεμάτο ενέργεια κομμάτι και ο κιθαρίστας Ρίτσι Μπλάκμορ ισχυρίστηκε ότι η σύνδεση του τραγουδιού ξεκίνησε με το μισό βήμα ριφ στο ρεφρέν, το οποίο ήταν εμπνευσμένο από το μουσικό θέμα του τηλεοπτικού προγράμματος Batman, που συνέθεσε ο Νίλ Χέφτη, ο Αμερικανός τρομπετίστας στη jazz. Ροκ φαντασία και ομιδύναμη. Ο Blackmore ρώτησε τον τραγουδιστή Ian Gillan αν μπορούσε να γράψει κάποιους στίχους πάνω σε αυτό το ριφ και το υπόλοιπο τραγούδι εξελίχθηκε από εκεί. Και αφού ταξιδέψαμε στο διάστημα, πάμε να γυρίσουμε πίσω στην αρχική έμπνευση του κομμάτιου αυτού. Το θέμα του Batman, γραμμένο από τον Neil Hefti, έγινε pop culture σύμβολο των 60s και όπως ακούσαμε πριν, έβαλε το λιθαράκι του και στο hard rock.

Ήταν το μουσικό θέμα Batman, γραμμένο από τον Neil Hefti το 1966, το οποίο έγινε έμπνευση κατά το μισό ριφ από το Ritchie Blackmore για το τραγούδι Space Tracking του 1972, τον Deep Purple. Και από ένα τηλεοπτικό θέμα πάμε σε ένα τραγούδι που γεννήθηκε αλλιώς και μεγάλωσε ακόμα περισσότερο. Το τραγούδι Dreams I Will Never See, το Molly Hatchet, της Southern Bandas του 1975 από το Jacksonville της Φλόριντα, το οποίο είναι διασκευή. Έχει γραφτεί από τον Greg Allman και ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά από τους The Allman Brothers Band το 1969, αλλά με τον τίτλο Dreams, σκέτο. Πάμε να ακούσουμε από τους Molly Hatchet από τα 1978 το τραγούδι Dreams I Will Never See.

Southern Rock εκδοχή ενός τραγουδιού που γράφτηκε αλλού. Οι Molly Hatchet πήραν το Dreams των Allman Brothers και του έδωσαν άλλη ένταση, άλλο βάρος. Και τώρα θα πάμε πίσω στην πηγή. Εδώ είναι το αυθεντικό. Το Dreams των Allman Brothers Band από το 1969. Southern Rock με ανάσες και ψυχή. Για όσους τώρα συντονιστήκατε με το Radio Bird, είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και ακούτε την εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο».

και από το συνέστημα που μας μετέφεραν οι Allman Brothers Band με το Dreams του 1969, θα πάμε σε έναν από τους πιο χαρισματικούς μουσικούς του Chicago Rock. Ο Terry Alan Kath ήταν Αμερικανός μουσικός και τραγουδοποιός, περισσότερο γνωστός ως ιδρυτικό μέλος του αμερικάνικου pop jazz rock συγκροτήματος Chicago. Ο Terry Alan Kath λοιπόν έπαιζε κιθάρα και τραγουδούσε τα βασικά φωνητικά σε πολλά από τα πρώτα επιτυχημένα σίγκλς του συγκροτήματος. Έχει επενεθεί από το συγκρότημα για τις δεξιότητές του στην κιθάρα και το φωνητικό στυλ του. Το κομμάτι 24-6-4 όμως που θα ακούσουμε από το Chicago είναι σύνδεση του Robert William Lamb, του κιμπορντίστα του group, και είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα jazz rock κομμάτια των 70s. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Chicago στο 24-6-4 από τα 1970.

0: Αποκλειστικά στο Radio Bird.
1: Απόψε το ένα φέρνει τ' άλλο, φέρνει ροκ μουσικές γενικώς. Για ροκ fans, εξού και ο τίτλος του σημερινού επεισοδίου. Ροκ fans. Μην ξεχνάτε τα www.radiobird.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας. Μέσα από εκεί μπορείτε να μας ακούτε όπου και αν είστε. Επίσης μπορείτε να έρχεστε σε άμεση επικοινωνία μαζί μας, να μας πείτε ένα γεια στο chat που διαθέτει κάτω δεξιά. Ακούσαμε το κομμάτι των Chicago 25 or 6 to 4 από τα 1970. Ένα τραγούδι γεμάτο κιθάρες, πνευστά, ένταση, όλα στη σωστή θέση. Και τώρα περνάμε σε ένα κομμάτι από ένα δίσκο που άλλαξε τα πάντα. Ο Pete Townshend είπε ότι το έγραψε το κομμάτι αυτό για να δείξει πόσο μόνος είναι να είσαι ισχυρός. Επρόκειτο να το χρησιμοποιήσει ως το κύριο τραγούδι στη rock opera Lifehouse για τον κύριο ρόλο του κακού με το όνομα Jumbo. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Who's Next, που είναι το 5ο στούντιο άλμπουμ του αγγλικού rock συγκροτήματος των Who. Το όνομα του τραγουδιού Behind Blue Eyes και είναι εξομολόγηση. Είναι η μοναξιά, η πίεση και το βάρος του να είσαι αυτός που όλοι κοιτάζουν. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Behind Blue Eyes από τα 1971 και από τους Who.

Ακούσαμε το Behind Blue Eyes από τα 1971 από τους Who και μέσα από το άλμπουμ τους Who's Next. Το άλμπουμ αυτό αναπτύχθηκε από ένα εγκαταλειμμένο έργο rock opera που ονομαζόταν Life House, που σχεδιάστηκε από τον Pete Townshend, όπως προανέφερα, και θα γινόταν και ταινία. Ο Pete Townshend εξήγησε ότι ποτέ δεν συμπεριφέρθηκε σαν τυπικό star όταν ήταν σε περιοδεία, ειδικά όταν επρόκειτο για τις groupies, τις οποίες προσπάθησε να αποφύγει. Λέει ότι ήταν ένας αγώνας με μια groupies που ήταν η όθηση για να γράψει αυτό το κομμάτι. Και από την ισοστρέφεια πάμε στην έκρηξη. Πάμε σε ένα κομμάτι που μου αρέσει πολύ από αυτό το άλμπουμ, μιας και που το ανέφερα. Ακούσουμε το Bubba O'Reilly. Ο τίτλος αυτού του τραγουδιού είναι συνδυασμός δύο ονομάτων που επηρέασαν τον Pete Townshend φιλοσοφικά και μουσικά. Από τον Meher Baba, ο οποίος ήταν ένας συνειδητός πνευματικός δάσκαλος, που είπε ότι ήταν ο Avatar ή ο Θεός σε ανθρώπινη μορφή. Και από τον Terry Riley, τον Αμερικανό συνθέτη και μουσικό. Το κομμάτι αυτό είναι περισσότερο επηρεασμένο από την jazz και την ινδική κλασική μουσική αυτών των δύο. Εξού και ο τίτλος του, Baba O'Reilly.

Ακούσαμε τον Μπάμπα Ο'Ρέιλι από τα 1971 και από τους Who, ένα κομμάτι που αρχίζει σαν ροκύμνος και τελειώνει σαν ηλεκτρικός παλμός. Για τη συνέχεια θα αναφερθώ σε ένα τραγούδι με τον τίτλο Wild Horses. Το Wild Horses είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε από τους Rolling Stones. Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1970 από τους Flying Burrito Brothers, όχι από τους Stones, γιατί πίστευαν ότι το demo δεν άξιζε να ηχογραφηθεί ολόκληρο. Οι Flying Burrito Brothers ήταν ένα πρώιμο συγκρότημα country rock που φτιάχτηκε στα 1968, περισσότερο γνωστό για το επιδραστικό ντεμπούτο τους άλμπουμ του 1969 The Gilded Palace of Sin. Αν και το συγκρότημα αναφέρεται συχνά σε σχέση με τους θρύλους της country rock Graham Parsons και Chris Hillman και οι δύο ήταν πρώοι μέλη των Birds, το συγκρότημα υπέστη πολλές αλλαγές στα μέλη του. Ας ακούσουμε λοιπόν το Wild Horses πριν το τραγουδήσουν οι Stones από τους Flying Burrito και από τα 1970.

country rock ευαισθησία και μια ερμηνεία πιο έθραστη από τους Flying Burritos. Στη συνέχεια το Wild Horses ηχογραφήθηκε από τους Stones για το άλμπουμ τους Sticky Fingers του 1971, όταν θεώρησαν ότι άξιζε να το ξανασκεφτούν. Το άλμπουμ τους Sticky Fingers του 1971 είναι το ένατο βρετανικό και το 11ο αμερικάνικο στούντιο άλμπουμ τους, ένας από τους κορυφαίους δίσκους των Stones. Κυκλοφόρησε επίσης και ο single στις 12 Ιουνίου του 1971 με το Swy ως B-side. Το περιοδικό Rolling Stone κατέταξε το τραγούδι στο νούμερο 334 στη λίστα με τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών το 2004 και στο νούμερο 193 στην αναθεώρηση που έκαναν το 2021. Και τώρα η πιο γνωστή εκδοχή από τους Rolling Stones.

Όλοι πάντα λένε ότι αυτό το τραγούδι γράφτηκε για τη Marianne Faithfull, αλλά δεν νομίζω να ήταν έτσι. Όλα είχαν τελειώσει μέχρι τότε. Αλλά σίγουρα ήμουν πολύ μέσα σε αυτό το κομμάτι συναισθηματικά. Έτσι είχε πει ο Mick Jagger σχετικά με αυτό το τραγούδι, το Wild Horses από τα 1971. Θα περάσουμε τώρα στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής και θα κλείσω με τον Eric Clapton, με μια μοναδική ακουστική ζωντανή εκδοχή του Λεϊλά μέσα από το DVD Blu-ray Planes, Trains and Eric. Ο Eric Clapton ήταν ένας από τους πιο σεβαστούς κιθαρίστες όλων των εποχών. Από τις πρώτες μέρες του με τους Yardbirds, μέσω των Blues Breakers του John Mayall, των Cream, των Blind Faith, των Derek and the Dominos και μέχρι τη σόλο καριέρα του, είχε σταθερή κριτική και εμπορική επιτυχία. Είναι από εκείνους τους πολύ ταλαντούχους κιθαρίστες που μπορούν να μεταβούν από το να κατακαιρματίσουν ένα καταπληκτικό σόλο ηλεκτρικής κιθάρας μέχρι να εκτελέσουν ένα εξαιρετικό ακουστικό κομμάτι. Ακούσουμε λοιπόν μία από τις πιο εντυπωσιακές ακουστικές εμφανίσεις του, που είναι μια μοναδική ζωντανή εκδοχή, μια μοναδική ζωντανή ερμηνεία της εκπληκτικής επιτυχίας του Λεϊλά. Το Planes, Trains and Eric είναι ένα DVD Blu-ray, όπως είπα, που κυκλοφόρησε στα 2014. Με αυτό το κομμάτι λοιπόν θα σας αποχαιρετήσω. Είμαι ο Ανέσης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο, λέγοντάς σας σε όλους εσάς, τους γνωστούς και αγνώστους ακροατές του σταθμού, αλλά και της εκπομπής «Το ένα φαίνει το άλλο», ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα που μου κάνατε, ακούγοντας μαζί μου και για σήμερα τις επιλογές που είχα. Καθώς το ένα έφαινε το άλλο. Εύχομαι καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, να είστε όλοι καλά και να προσέχετε. Καλή αντάμωση ως την επόμενη εκπομπή που θα είναι στις 6 ώρα το απόγευμα, εκτός και αν είναι Τετάρτη, στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Στο σταθμό που δεν έχει συχνότητα, αλλά πετά παντού στον αέρα και έχει πάθος με την καλή μουσική, το Radio Bird. Εύχομαι επίσης σε όλους τους παραγωγούς του σταθμού που έχουν εκπομπή μετά από μένα, καλές εκπομπές και όσο για μας, καλές ακροάσεις γενικώς. Γεια σας και καλή αντάμωση.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
2: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Τελευταία εκπομπή για το Μάιο, τελευταία εκπομπή της Άνοιξης. Οι ζέστες ήδη έχουν πιάσει. Ακόμα και εδώ στο West Coast, στην Πελοπόννησο, στην δυτική Πελοπόννησο, εδώ από Αμαλιάδα που εκπέμπουμε εμείς, αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird. Συμφωνία Πονότητες, Λάμπης Βασιλάτος, στο μικρόφωνο κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ και σε επανάληψη Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι. Δύο εκπομπές πριν ήμασταν μέιτης, συνεχίζουμε για να κλείσει κάπου αυτή η τριλογία, μια και καλοκαίρι έρχεται, σας έχουμε πιο ευχάριστους, πιο γνωστούς ήχους και συγκροτήματα. Τα λέμε στο chat www.radiobird.gr.

Ξεκινήσαμε με ένα πολύ γνωστό κομμάτι, νομίζω το πιο γνωστό των Planet P. Δεκαετία 80 και σήμερα έπιασε το καλοκαίρι, οπότε με πιο ανάλαφρους ρυθμούς να μας ακούτε κι εσείς έτσι πιο ευχάριστα. Με γνωστά και με λιγότερο γνωστά κομμάτια και συγκροτήματα.

Ήταν η μπάντα του Greg Keane και το πολύ γνωστό In Jeopardy. Δεν θα σας λέμε πάρα πολλά λόγια σήμερα, ούτως ή άλλως τα κομμάτια είναι πάρα πολύ γνωστά. Άντε λίγο να μην το ψάχνετε, να μην σας κουράζουμε, να σας λέμε μόνο τον τίτλο και το, του κομματιού και το group. Και αυτό εδώ πέρα πολύ ωραίο κομμάτι από τη δεκαετία του 80 με τον John Waite και τον Missing You.

Ποιος δεν θυμάται αυτό το κομμάτι του John Waite, το Missing You, αλλά και το άλλο δεν είναι το πιο γνωστό των Johnny Hate Jazz. Τώρα δεν ξέρω γιατί βγήκε αυτή η ονομασία, εμείς αγαπάμε τη jazz.

από τους Genuine Hate Jazz στους Pet Shop Boys και αυτοί έρχονται σε μερικές μέρες στην Αθήνα, έτσι. Από τα πολύ έτσι γνωστά και αγαπητά group της δεκαετίας του 80 στην χώρα μας, με πολλές επιτυχίες, με αυτό το γνωστό καλό όμως synth pop

Πέτσο Μπόις, αρκετά γνωστοί στη χώρα μας και το Rent. Αυτούς εδώ τους θυμάστε. It's Immaterial είναι το group. Driving Away From Home.

Συνεχίζουμε με γνωστά κομμάτια, πάντα από τα 80's, για να κλείσει αυτή η τριλογία. Καλώς ήρθατε. Στην παρέα μας, όσοι μπήκαν μόλις τώρα, Radio Bird, Συμφωνία Απονότης και Λάμπης Βασιλάτος.

και από τον Stan Ridgway, γιατί δεν το είπα μάλλον καλά πριν, και το Camouflage. Πάμε σε ένα άλλο γαλλικό, Voyage Voyage από τους Desireless.

άλλο ένα ωραίο group με ωραία κομμάτια, έτσι πιο ψαγμένα, πόπου, πιο χορευτικά, αλλά ψαγμένη η μουσικούλα. Fine Young Cannibals, Johnny Come Home.

ήταν οι Fine Young Cannibals και το Johnny Come Home. Έχουμε περάσει στον Mark Almond και τους Bronski Beat. Μην πείτε ότι και αυτό το κομμάτι δεν το θυμάστε. I Feel Love.

Αυτά από Bronski Beat και Mark Almon και το I Feel Love. Τώρα από Frankie Goes to Hollywood εδώ που ακούμε. Σκέφτηκα το relax, αλλά τέλος πάντων πολύ παιγμένο, όχι ότι αυτό δεν είναι, αλλά νομίζω κόλλαγε περισσότερο. Two Tribes, Frankie Goes to Hollywood.

και από το Two Tribes των Frankie Goes to Hollywood, στους Culture Club και το Karma Chameleon. Χαρακτηριστική φωνή του Boy George εδώ, έτσι.

Depeche Mode με κάτι από Alan Parsons, για όσους κατάλαβαν. Strange Love. Το θυμάστε αυτό το κομμάτι των Depeche Mode? Άλλο πολύ ωραίο synth pop συγκρότημα.

Ακούστε ραδιόφωνο. Δεν περιορίζει νου, σκέψη και φαντασία. Συμφωνία από νότες με το Λάμπη Βασιλάτο στο Radio Bird. Κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ και σε επανάληψη τις Κυριακές 11 με 1 το μεσημέρι.

Ωραία μας τα είπε η Έφη. Τα λέμε στο chat κάτω δεξιά. Καλησπέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Άλλη μια ώρα περίπου μαζί σας ακόμα. Με πολύ αγαπημένο 80's. Ξεκινάμε με κάτι από τους Duran Duran μέσα από το live το Arena. The Seventh Stranger.

ήταν η Duran Duran και το The Seventh Stranger από το Arena, ένας από τους πρώτους δίσκους που αγόρασα έφηβος, βινήλιο πάντα. Here She Comes από την Bonnie Tyler.

Και ποιος δεν ξέρει αυτό το κομμάτι, Paul Young, Every Time You Go Away. Ωραία μπαλάντα. Μετά την Bonnie Tyler. Και συνεχίζουμε.

Αφού πήγαμε σε μπαλάντες, ωραία μπαλάντα του Paul Young, Cyndi Lauper και Time After Time. Τη γνωρίζετε πάρα πολύ με το Girls Just Wanna Have Fun, αλλά έχει βγάλει πολύ ωραίες ακόμα επιτυχίες στο Sysbop, True Colors και διάφορα άλλα. Και στα τελευταία άλμπουμ που έχει βγάλει είχαμε παίξει παλιότερα στην εκπομπή την Jazz και Blues που παρουσιάζαμε με τον Τάσο. Είχε βγάλει άλμπουμ με jazz και ήταν και πολύ ωραία.

Και ένα κομμάτι που όντως εμένα μου μυρίζει και θυμίζει καλοκαίρι, ένα από τα πολλά κομμάτια την να πρωτοθυμηθώ. Don Henley, τον English και το The Boys of Summer, αφιερωμένο στην δικιά μας εδώ την Αναστασία. Ναστάζια θα τη βρείτε στο Φουμπού.

και από τον Don Henley των Ingles σε μια άλλη μεγάλη προσωπικότητα, και αυτός έρχεται στην Ελλάδα. Κάνει προσωπικές δουλειές μετά το 80, που πλέον δεν υπάρχουν οι Led Zeppelin. Ένα συγκρότημα που με την φυγή του drummer του Joe Bonham μας άφησαν, διαλύθηκαν ουσιαστικά. Ο Robert Plant έκανε άλλες ωραίες δουλειές, συνεργασίες κτλ. Big Log από τη δεκαετία του 80.

για οι καλύτερες αλλαγές. Η καλύτερη αλλαγή, αλλά οκ. Okay. Από το Robert Plant στο David Bowie. Αυτό το κομμάτι έμαθα τον David Bowie. Αυτή την εκτέλεση σε εκείνο το maxi single που είχα πάρει. Έχουν περάσει κάποια χρόνια, αλλά οκ. This is not America.

ήταν η εποχή που και ο David Bowie είχε στραφεί στα πιο έτσι δίσκο χορευτικά και πιο pop κομμάτια. Σας θυμίζω το Let's Dance και διάφορα άλλα. Το Cut People. Ταινία και από την Αγριόγατα με την Αστάζια Κίνσκι. Πιστεύω καλά να τα θυμάμαι. Τέλος πάντων, εδώ μετέχει το γκρουπ του Pat Metheny ή Pat Metheny, όπως πολλά χρόνια μετά ανακάλυψα ποιος είναι ο κύριος Pat Metheny ή Metheny.

αυτά, και ενώ έχουμε μπει στην τελική ευθεία, συμφωνία από νότες κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ στο RadioBird, www.radiobird.gr, και σε επανάληψη την Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι. Έτσι, κομμάτια για να μπούμε ωραία στο τριήμερο και στο καλοκαίρι, που τουλάχιστον ημερολογιακά, αλλά και από άψη καιρού. Εντάξει, αν αφήσουμε κάποιες μπορίτσες, μια χαρά. Έρχεται και ήρθε.

Για να σας πάω τώρα σε πιο γορευτικούς ρυθμούς και ένα συγκρότημα που είναι πασίγνωστο και αγαπημένο. Alphaville βεβαίως και Sounds Like a Melody.

Φεύγουμε από τους Alphaville και το Sounds Like a Melody. Δεν ξέρω κατά πόσο κάποιοι θυμάστε αυτό το κομμάτι. Italian Disco, έχουμε πάει και σε Italian Disco. Έτσι είναι όταν ο καιρός ανοίγει, με ευχάριστα και χορευτικά και πιο έτσι pop κομμάτια.

Αυτή τη θυμάστε την Στεφανή του Μονακό. Τι σας έχω βάλει σήμερα. Ουραγκάν μου.

Ήταν η Στεφανή του Μονακό, μια μεγάλη της επιτυχία την δεκαετία του 80, το Ουραγκάν. Αυτοί, αν και αν έχουν κάνει πολλές επιτυχίες και αγαπημένο γκρουπ στην Ελλάδα, η Νορβηγία. Δεν έχουν μόνο το Take On Me και τα λοιπά. Εγώ διάλεξα να σας παίξω το Summer Moved On, μια και μπαίνουμε στο καλοκαίρι.

Λοιπόν, ήταν το Yaha και το Summer Moved On. Και πάμε στο τελευταίο κομμάτι, το οποίο μας έκανε κάποια έκπληξη. Τώρα θα σας το βάλουμε. Είναι πάρα πολύ γνωστό, αλλά το ψάχνω να το βρω από την εκτέλεση όπως είναι. Να, αυτό εδώ ήθελε. Αυτό και όχι την προηγούμενη. Κλείνουμε με αυτό το ευχάριστο, το πολύ διασκεδαστικό, το πολύ αισιόδοξο κομμάτι. Life is life. Από τους Αυστριακούς, αν θυμάμαι καλά, όπους, νομίζω στα λατινικά σημαίνει δύναμη.

Καλό τριήμερο, συμφωνία Μονώτες κάπου εδώ πέρα φτάνει στο τέλος. Radio Μπορ και Λάμπης Βασιλάτος, τα ξαναλέμε την επόμενη φορά με κάτι διαφορετικό. Όχι 80's, νομίζω το αρκετή δόση είναι τώρα τρίτη εκπομπή. Την κλείσαμε αυτή την τριλογία. Γεια σας, να είστε καλά.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
2: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδοντονίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
3: Σκηνή, σαπούνι και δισκάκια. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 9 με 10 το βράδυ, στο Radio Bird. Επιλέγει και παρουσιάσει ο Hackman.
4: Καλησπέρα φιλαράκια. Τετάρτη σήμερα, σιγά σιγά φεύγει και ο Μαΐς και είπα να κάνω την εκπομπή καλοκαιρινή. Γιατί κάποιοι και κάποιες το ζητήσατε. Γιατί πιάσαν οι ζέστες. Ήταν καιρός, θα έλεγα. Ίσως γιατί έρχεται ένα τρίμερο σε λιγάκι που πιθανόν κάποιοι ή κάποιες να ρίξουν τις πρώτες τους βουτιές ή να προσπαθήσουν τουλάχιστον. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί λοιπόν. Καλή ακρόαση.

Σήμερα λοιπόν έχω βάλει τα σος που λέγαμε και στο σχολείο. Ένα δεν έχω βάλει, τώρα το διαπίστωσα. Αλλά τα υπόλοιπα είναι μέσα. Ξεκινήσαμε με το Eden Summer Time του Mango Jerry στην εκδοχή του Σάγκη και εδώ έχουμε τους ABBA και Summer Night City. Μηνύματα, επικοινωνία, κουβεντούλα στο live chat, την ενεργό κάτω δεξιά τη σελίδα του σταθμού. Φανάς κρεμασμένος ζωντανά από το Βραχάτι.

Πάμε σε έναν ύμνο καλοκαιρινό, γραμμένο το 1983, παρόλο που η θεματολογία του δεν αφορά παραλίες, πάρτι και διάφορα άλλα στην εξοχή, αλλά μοναξιά στην πόλη. Είναι από αυτό που λέμε καλοκαιρινό anthem, που λένε και στο χωριό μου. Τραγούδι που ακούστηκε και στο Karate Kid, την ταινία του 84, Cruel Summer, Banana.

σκοπός αυτής της εκπομπής μπορεί και να είναι να σας κάνει μετά το τέλος της να αναζητήσετε τα μαγιό, να τα τσεκάρετε αν μπαίνετε μέσα.

Πάμε στα 1982, όταν οι Go-Go's βγάζουν το δεύτερο δίσκο τους και εκεί ξεχωρίζει ένα κομμάτι που λέγεται Vacation. Και εδώ είναι το ιδιαίτερο του πράγματος. Πολλές φορές στεκόμαστε στο ρυθμό και στη διάθεση που βγάζει ένα τραγούδι. Αν όμως κοιτάξουμε τους στίχους, καμιά φορά είναι στην αντίθετη κατεύθυνση. Εδώ λοιπόν η κοπέλα της ιστορίας φεύγει για διακοπές για να ξεχάσει αυτόν που αγαπούσε και με τον οποίο χώρισε πρόσφατα. Συμβαίνει καθημερινά τριγύρω μας.

αναγνωρίσιμο από την πρώτη νότα, το Summer of 69 του Bryan Adams. Τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1984 και εδώ θα σας πω ένα μυστικό. Δεν μιλάει για το καλοκαίρι του 1969, αλλά για την σεξουαλική απελευθέρωση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οπότε έτσι το 69 αποκτά ένα άλλο νόημα αυτομάτως.

Πάμε τώρα σε άλλο ένα εμβληματικό καλοκαιρινό τραγούδι, το Summer in the City, τον Lovin' Spoonful, που εδώ σήμερα θα το ακούσουμε στην εκδοχή του Joe Cocker.

Από τα τραγούδια που μιλάνε για την αντίθεση που έχει μια καλοκαιρινή μέρα στην πόλη, που κατά τη διάρκεια της μέρας είναι ανυπόφορη από τη ζέστη, τον υδρότα, την υγρασία, και το βράδυ αυτή η πόλη μαγικά γίνεται υπέροχη με τις μουσικές, με τις βόλτες, με τα ποτά, το καλοκαίρι πάντα. Το επόμενο δεν το λες κλασικό καλοκαιρινό, αλλά μιλάει για τις υπέροχες μέρες που όλοι προσδοκούμε να ζήσουμε, όχι μόνο το καλοκαίρι. Bill Withers.

Η πρώτη καλοκαιρινή εκπομπή λοιπόν σήμερα του Hagman, πριν καν μπούμε στον Ιούνιο, αλλά είπαμε κάτι ότι μας το ζήτησαν, κάτι ότι η διάθεση είναι καλή. Φτού να μην με ματιάξω, που ελπίζω να τη μεταδώσω και σε εσάς. Μέχρι τις 10, όπως έχω προαναγγείλει, τα τραγούδια θα έχουν αυτό το feeling good, τη διάθεση, την καλή δηλαδή, την καλοκαιρινή. Το επόμενο κομμάτι λέγεται Put a Little Love in Your Heart. Είχε πρωτοβγεί το 69, το είχε πει Jackie DeSantis και το είχε κάνει και μεγάλη επιτυχία. Αργότερα, τη δεκαετία του 80, το ξαναείπαν οι Annie Lennox με τον Al Green και ακούστηκε στην ταινία Scrooged. Αυτή την εκτέλεση ακούμε σήμερα.

σκηνή σαπούνι και καλοκαιρινά. Το ξαναλέω. Σκηνή σαπούνι και καλοκαιρινά δισκάκια. Σήμερα τραγούδια φωτεινά. Και έρχεται ένα από το musical Hair του 1967, που αν και βράδυ μας καλημερίζει. Good morning, Starshine.

αυτό κι αν είναι κλασικό. Καλοκαιρινό κρασί που μεθά, Νάνσι Σινάτρα, Λί Χέζλγουντ, τραγούδι του 67, μια ιστορία όπου μια γυναίκα παρασύρει σε παγίδα έναν άνδρα με τη γοητεία της και με τη βοήθεια του κρασιού, και στο τέλος καταφέρνει να υποκύψει αυτός στη γοητεία της.

Και αφού είμαστε σε αυτό το θετικό mood, να το πω έτσι, να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια που όταν τα ακούς πάντα σου φτιάχνει τη διάθεση, ειδικά αν τα ακούσεις πρωί. Εμείς τα ακούμε βράδυ. Here comes the sun.

Και αφού υμνήσαμε την έλευση της μέρας, να υμνήσουμε και την έλευση της νύχτας. Από τον Grease, John Travolta και Olivia Newton-John, Summer Nights.

Στα 60's πάντα μας γοήτευαν. Και αυτό το κομμάτι που παίζει τώρα από τα 1966 είναι σήμα κατά τεθέν για ένα ξένιαστο καλοκαίρι και για τους λάτρες της θάλασσας, όχι απαραίτητα του σερφ.

Καλό το σέρφινγκ και τα μπανάκια, αλλά όχι στο USA, παιδιά. Προτιμάμε Ελλάδα και νομίζω όχι μόνο εμείς. Ελληνικό το επόμενο τραγούδι, Θεοδοσία Τσάτσου, στη θάλασσα.

Γρήγορα περνάει η ώρα, έχω άλλο ένα ελληνικό κομμάτι που θα το ακούσουμε όμως στην ιταλική εκδοχή του. Το κρουαζιέρα θα σε πάω στα ιταλικά από την Ευσταθία.

Και θα τελειώσουμε τη σημερινή εκπομπή με Bob Marley και Sun is Shining. Έρχονται κι άλλες καλοκαιρινές εκπομπές, όσο η διάθεση γίνεται καλύτερη και πιο φωτεινή. Κρατάμε την εσωστρέφεια για το χειμώνα. Ευχαριστώ για την παρέα, για τα μηνύματα, για τη συντροφιά γενικότερα. Τα λέμε αύριο στις 9 το βράδυ. Να είστε καλά.

Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Ακούτε το ραδιοπούλι. Στην παρέα σας ο Δημήτρης Θεολόγου μέχρι και τις 9. Σήμερα, δίνοντας βήμα στο λόγο του Μπέρτολτ Μπρέχτ. Λόγος ευθύβολος, πρωτοπόρος, επαναστατικός. Τα περισσότερα έργα του είναι γραμμένα τη δεκαετία του 30 και τα λόγια του γίνονται καταγραφέας της εποχής του ναζισμού και της προετοιμασίας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Δύο δίσκοι το 1979, δύο δουλειές σημαντικές, η μία του Θάνου Μικρούτσικου, η μουσική πράξη στον Μπρέχτ, η δεύτερη είναι η δουλειά που έκανε η Μαρία Φαραντούρη επάνω στην μουσική του Χαν Άισλερ και του Κουρτ Βάιλι, με τα λόγια του Μπρέχτ την ίδια εποχή. Μένω σε αυτό, η ώρα αυτή θα είναι γεμάτη από μουσικές του Χαν Άισλερ και του Κουρτ Βάιλι και φυσικά του Θάνου Μικρούτσικου. Ξεκίνημα με το ταγκό του Κουρτ Βάιλι και σιγά σιγά μπαίνουμε στο θέμα. Καλή σας ακρόαση.

Τη δεκαετία του 70, ο Θάνος Μικρούτσικος παρουσιάζει ένα έργο τομή στη σύγχρονη μουσική πραγματικότητα. Παντρεύει τη μελωδία του με τους στίχους του Μπέρτολτ Μπρέχτ και γράφει τη μουσική πράξη στον Μπρέχτ. Η εργασία του Μικρούτσικου πάνω στον Μπρέχτ άρχισε μέσα στη δικτατορία το 1972, τέλειωσε το 1977 και βγήκε σε βινήλιο το 1979.

Νιτζένι των πειρατών, ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του Κουρτ Βάιλ σε στίχους του Μπέρτολτ Μπρέχτ. Η Μαρία Φαραντούρη μελετά τα τραγούδια του Μπρέχτ το 1978 με τη διδασκαλία του σκηνοθέτη Δημήτρη Μαυρίκιου. Την ίδια χρονιά τα παρουσιάζει στο θέατρο Αλίκη.

0: δίχως όρια, που την ξάπλωσε στη σκάλα και την έκανε τραμπάλα.
1: Πώς της φύγει τον αφιένα.

Αυτή ήταν φωνή του Γιάννη Κούτρα. Μια φωνή που τότε που γράφτηκε ο δίσκος αυτός ήταν 24 χρόνων. Ο Θάνος Μικρούτσικος τον πήρε από τις Μπουάτ και τα Αντάρτικα και τον έβαλε να τραγουδήσει τη μουσική πράξη στον Μπρέχτ. Ποιος θα φανταζόταν ότι μετά από τόσα χρόνια αυτός ο δίσκος έχει μείνει στο Δινεκές σαν κάτι κλασικό. Επιστροφή στην Μαρία Φαραντούρη και τη δουλειά της. Στη δουλειά του, στα λόγια του Μπρέχτ, με τον Σουραμπάγια Τζόνι.

Η κόκκινη ρόζα χάθηκε κι αυτή. Κανείς δεν ξέρει που το κορμί της παραχώσαν. Έλεγε την αλήθεια στους φτωχούς.

Alabama Song, ένα τραγούδι του Kurt Weill από τα πιο πολύ διασκευασμένα. Γυρίζουμε όμως ξανά στο έργο του Θάνου Μικρούτσικου και εδώ θέλω να πω ότι ο Θάνος Μικρούτσικος όταν έγραψε τη μουσική πράξη στον Brecht ήταν μόλις 32 χρόνων. Καλά διαβασμένος όμως τόσο στα λόγια του Brecht όσο και στη μουσική από τους τρεις συνθέτες στενούς συνεργάτες. Τον Brecht, τον Kurt Weill, τον Hans Eisler και τον Pau Dessau. Έδωσε λοιπόν το δικό του στίγμα πάνω στα λόγια του Brecht.

Ταραγμένα χρόνια που τα περιέγραψε με τον πιο αποκαλυπτικό τρόπο ο Μπρέχτ. Η Γερμανία είχε βγει από μια ήττα από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχε βγει από την κρίση του 29 και η δεκαετία του 30 ήταν μια δεκαετία προετοιμασίας για αυτό που ερχόταν. Για αυτό που περιέγραψε με πολύ ανάγλυφο τρόπο ο Μπρέχτ. Από την μπαλάντα του νεκρού στρατιώτη στο γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου. Με τη μουσική του Θάνο Μικρούτσικο.

Το ημερολόγιο δεν δείχνει ακόμα την ημέρα. Όλοι οι μήνες, όλες οι μέρες είναι ακόμα ανοιχτές. Κάποια από αυτές θα σφραγιστεί με ένα σταυρό.

0: Οι εργάτες φωνάζουν για ψωμί. Οι έμποροι φωνάζουν για αγορές. Οι άνεργοι πεινούσαν. Τώρα πεινάνε και όσοι εργάζονται.
1: Οι έμποροι φωνάζουν για αγορές.
0: Φτιάχνουν οβίδες.
1: Οι έμποροι φωνάζουν για αγορές.
0: Οι άνεργοι πεινούσαν. Τώρα πεινάνε και όσοι εργάζονται.

Αυτοί που βρίσκονται ψηλά λένε «Πόλεμος και ειρήνη είναι δύο πράγματα ολότελα διαφορετικά». Όμως η ειρήνη τους και ο πόλεμός τους μοιάζουν όπως ο άνεμος και η θύελλα. Ο πόλεμος γεννιέται από την ειρήνη τους, καθώς ο γιος από τη μάνα. Έχει τα δικά της απέσια χαρακτηριστικά. Ο πόλεμός τους σκοτώνει ό,τι άφησε όρθιο η ειρήνη τους.

στον τοίχο με κυμωλία γραμμένο. Θέλουνε πόλεμο. Αυτός που το είχε γράψει έπεσε κιόλας.

0: Σαν θα έρθει η ώρα της πορείας, πολλοί δεν ξέρουν πως επικεφαλής βαδίζει ο εχθρός τους. Η φωνή που διαταγές τους δίνει είναι του εχθρού τους η φωνή. Και εκείνος που για τον εχθρό μιλάει είναι ο ίδιος τους ο εχθρός.
1: Νύχτα. Τα αντρόγυνα ξαπλώνουν στο κρεβάτι τους. Οι νέες γυναίκες θα γεννήσουν ορφανά.

0: γρήγορα απ' τον άνεμο και απ' τον ελέφαντα σηκώνει βάρος πιο πολύ. Μόνο που έχει ένα ελάττωμα
1: χρειάζεται πιλότο.
0: Χρειάζεται

0: προφητικός ο λόγος του Μπρέχτ, ένα αιώνα σχεδόν μετά από την εποχή που ο Μπρέχτ έγραφε αυτά τα λόγια, δυστυχώς ο λόγος του είναι επίκαιρος. Το ραδιοπούλι ακούτε, ο Δημήτρης Θεολόγου είναι στην παρέα σας, παίζοντας με δύο δίσκους αναφοράς στην ελληνική μουσική. Ο ένας είναι η μουσική πράξη στον Μπρέχτ και ο άλλος είναι η Μαρία Φαραντούρη τραγουδάει Μπρέχτ σε μουσική Κουρτ Βάιλ και Χαν Άισλερ.
1: Τη στέλνει από την Πράγα στην κυρία του για δώρο.
0: Αυτό είναι το τραγούδι του Ναζί Σταφαντάρου.

Από τη Βαρσοβία στη γυναίκα του τη στέλνει. Μια γούνα που λυμπιζόταν τη πάει τρέλα το βίζον καλέ. Στέλνει ο φαντάρος ο Ναζί. Στο Όσλο όταν μπήκαν μία σάρπα στέλνει δώρο. Νεκρός

του Αλτέντινγκ, λόγου χάρη μπορεί κανείς να δει τον καθολικό στρατηγό Τίλι στο φερετρό του. Στο Αλτέντινγκ, λόγου χάρη μπορεί κανείς να δει τον καθολικό στρατηγό Τίλι στο φερετρό του, τα ρηχευμένο κάτω από γυαλί.

Πράξεις στο Μπρέχτ είναι ένα έργο για δύο φωνές, δύο κλαρινέτα και πιάνο. Η ποίηση του Μπρέχτ μεταφράστηκε από τον Μάριο Πλωρίτη, τον Πέτρο Μάρκαρη και την Αγγέλα Βερικοκάκη. Το τραγούδι της ενότητας τώρα

0: Αυτό ήταν το τραγούδι της Ενότητας, ένα τραγούδι που μελοποίησε τα λόγια ο Χαν Άισλερ. Γυρίζουμε όμως στη δουλειά του Θάνου Μικρούτσικου. Και ακούμε το τραγούδι που άνοιξε το δίσκο.
1: Για καιρούς
0: Άννα Μιγκλές.

Το τραγούδι της αλληλεγγύης θα κλείσει αυτή η εκπομπή, αφιέρωμα στο Μπέρτολτ Μπρέχτ. Δημήτρης Θεολόγου ήταν στη παρέα σας. Το ραδιοπούλι ακούτε, μείνετε συντονισμένοι. Ο Θανάσης Κρεμασμένος έρχεται με τις δικές του μουσικές αποσκευές. Καλό σας βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Τι τρέχει! Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος!
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ. Τι κάνουμε όλοι καλά? Αλφανή 205, Βράχος είναι και κιλά, ξανά μαζί. Ξεκίνημα με κοινοσυνητούς και αυγό.

Κινηθνητή αυγό, αυτό ήταν το ξεκίνημά μας. Social Waste, το όνειρο του σκλάβου.

0: Social Way στο όνειρο του σκλάβου. Ανένταξτος Αντωνία Μητυλινέου.
1: Τότε από τούτο που γεννήθηκα Ελλάδα. Τον λένε Ελλάδα. Η χαραυγή καθώς πρωτάνοιξα τα μάτια μου ήρθε γλυκά να μου χαμογελάσει. Στους δρόμους των ανθρώπων πρωταντίκρισα τον Περικλή και το Φιδία. Μα πάντα μπρος στα μάτια μου ανυπέρβλητος υψώνουνταν ο Λεωνίδας σε μιαν αποθέωση μεγαλείου και δόξας. Αυτός μας έμαθε το μέγα μυστικό, πως δεν υπάρχει δρόμος συντομότερος για να μας ανεβάσει στην κορφή του Ολύμπου. Το δρόμο τούτο μόνο όποιος διαβεί την ιστορία σου που την επήραν οι άνθρωποι, τα πουλιά και οι άνεμοι, και μας την έκαμαν τραγούδι και την τραγουδούν όλα τα στόματα. Το δρόμο τούτο μόνο όποιος διαβεί την ιστορία σου θα μάθει. Που πήρε η φήμη στάσπρα της φτερά και την ακούμπησε πας στο κατόφλι της αιωνιότητας. Το δρόμο τούτο μόνο όποιος διαβεί το μήνυμα θα ακούσει το δικό σου.

I'd like to tell you a little more about the experiment.

0: Εσύ αντιστέκεσαι.
1: Wisdom Milgram, στοίχημα και Βαστίλη.

Δυστύχημα και βαστήλι. Αλφάνι 205 βράχος νικηλά, πάντα μέσα από το ραδιοπούλι. Σαν τα ζήνια θα πάρει σειρά πρωινά στη Βαγδάτη.

αλήθεια τα πρωινά στη Βαγδάτη.

Μαζόχα πρωταθλητής, Δραματσίνε, δεν έχει μείνει τίποτα. Αλφανή 205 βράχος είναι κιλά. Μέσα από τη φιλόξενη μουσική φωλιά του Radio Bird, www.radiobird.gr, και μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες που μας αναμεταδίδουν. Αν έχετε μπει μέσα από το site, κάτω δεξιά μπανεράκι, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις κλπ. Συναφή, επαγγέλματα, εκεί. Αν έχετε μπει μέσα από πλατφόρμα, μηνύματάκι στο Facebook του Αλφανή 205 για τους ίδιους ακριβώς λόγους.

Ντραματζίν δεν έχει μείνει τίποτα. Old school rednecks. Όσο μένει καιρός.

γεμάτος αράχνες ρε φίλε, αυτό το σύστημα. Ex-humans, σε είδα να κλαις.

0: Ήταν η Exhumans, η Δανακλές, είναι ενοχλά η πίσω μεριά του καθρέφτη.
1: Και

Ήταν η Νοχολά, η πίσω μεριά του καθρέφτη. Ήταν ο Αλφανή 205, η εκπομπή Βράχος Νικήλα που έφτασε στο τέλος της. Οι Drifting Clouds θα κλείσουν την εκπομπή και το φως. Μέχρι την επόμενη φορά τα γνωστά. Να περνάτε πάντα καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους άλλους. Και να μην ξεχνάτε, ψυχραιμία παιδιά. Πάνω απ' όλα, ψυχραιμία.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του Radio Bird. Υπάρχουν απογεύματα ή νύχτες που δεν ζητούν φασαρία. Ζητούν χώρο. Χώρο για σκέψεις που έμειναν μισές, για εικόνες που επιστρέφουν χωρίς προειδοποίηση, για ανθρώπους που περπατούν μέσα στις πόλεις σαν να κουβαλούν ένα δικό τους μυστικό κόσμο. Κάπου εκεί κρύβονται και οι dreamers. Όχι άνθρωποι που ονειρεύονται απλώς, αλλά εκείνοι που δεν έμαθαν ποτέ να σταματούν να αισθάνονται. Είμαι Ανέστης Χατζηαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και ακούς την εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο». Αποκλειστικά εδώ στο Radio Bird, το σταθμό που πετά και κεραίει δάση όλο τον κόσμο. Τον ακούς κάθε μέρα, εκτός Τετάρτης, 6 με 7 το απόγευμα, μέσα από το www.radiobird.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας. Με το live chat κάτω δεξιά ανοιχτό, γιατί οι καλύτερες ραδιοφωνικές διαδρομές είναι πάντα κοινές. Απόψε, λίγο θέατρο, λίγο φεγγαρόφωτο, λίγη μοναξιά, λίγη φωτιά. Classic rock, progressive σκιές και τραγούδια που μοιάζουν να γράφτηκαν για ανθρώπους που κοιτάζουν συχνά τον ουρανό. Where the dreamers hide. Και ξεκινάμε κάτω από τα φώτα ενός παράξενου καμπαρέ, το 70's. Ο Steve Harley και η Cockney Rebel είχαν πάντα κάτι θεατρικό, κάτι ανάμεσα σε glam rock και σκοτεινό performance. Το Ridge από το άλμπουμ τους Psycho Mode του 1974 μοιάζει σαν βόλτα σε παλιό ξενοδοχείο γεμάτο καθρέφτες, καπνό και χαμένες φιγούρες.

Και κάπως έτσι ανοίγει η αυλαία, με φώτα χαμηλά και πρόσωπα που μοιάζουν να κρύβουν ιστορίες. Αλλά κάθε θέατρο έχει και τις σκοτεινές του γωνιές. Το 1977 η Uriah Heep σε μια περίοδο πιο όρημη, πιο ατμοσφαιρική. Το Hacking Tree μέσα από το άλμπουμ Firefly έχει αυτή τη βαριά αίσθηση παλιού θρύλου, σαν προειδοποίηση που ταξιδεύει μέσα στον χρόνο.

Υπάρχουν λοιπόν τραγούδια που μοιάζουν με όνειρο και άλλα σαν ανάμνηση που δεν φεύγει ποτέ. Και ύστερα υπάρχει το Γκβέντα Ροφότο. Ο Φιλ Λάινοτ είχε ένα μοναδικό τρόπο να κάνει το μελαγχολικό να ακούγεται όμορφο. Το Dancing in the Moonlight δεν είναι απλώς τραγούδι για τη νύχτα. Είναι τραγούδι για εκείνες τις στιγμές που νιώθεις ζωντανός μέσα στη νύχτα.

Κάποια απογεύματα ή και κάποιες νύχτες σ' αγκαλιάζουν και κάποιες σε δοκιμάζουν, γιατί μετά το φως έχετε πάντα η σύγκρουση.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: '80. Η πρώτη εποχή με Ronnie James Dio στους Black Sabbath. Και το Heaven and Hell δεν είναι απλό heavy metal. Είναι φιλοσοφία ντυμένη με riff. Το καλό και το κακό. Το φως και το σκοτάδι. Όλα μέσα μας. Heaven and Hell από τους Black Sabbath.

Τελικά, ίσως όλοι κουβαλάμε λίγο παράδεισο και λίγη κόλαση μαζί. Και κάπου ανάμεσα υπάρχει η απώλεια. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και αυτή είναι η εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο». Εκεί που οι νυχτερινές σκέψεις γίνονται μουσική. Πριν ο Ντίο γίνει η θρύλος των Σάμπαθ και των Rainbow, υπήρχαν οι Elf. Το κομμάτι Nevermore από τα 1972 έχει εκείνη τη γυμνή συναισθηματική ένταση των πρώτων ημερών.

Κάθε Nevermore κρύβει κάτι που δεν ξεπεράστηκε ποτέ. Και μετά από αυτή την μελαγχολία έρχεται το groove του δρόμου. Οι UFO πριν γίνουν Arena Legends είχαν ακόμη το blues rock χώμα στα παπούτσια τους. Το Built in Comfort είναι βαρύ, χαλαρό και γεμάτο κομπασμό.

Μερικές φορές χρειάζεσαι απλώς έναν δυνατό ενισχυτή και έναν ανοιχτό δρόμο και κάποιες άλλες χρειάζεσαι ηρεμία μέσα στο χάος. Το ντεπούτο των Boston το 1976 άλλαξε τον ήχο του αμερικάνικου ροκ και το Peace of Mind μιλά για κάτι που όλοι ψάχνουν, την εσωτερική ησυχία μέσα σε έναν κόσμο που τρέχει συνεχώς.

Υπάρχουν νύχτες που δεν ζητούν φασαρία, ζητούν χώρο. Χώρο για σκέψεις που έμειναν μισές, για εικόνες που επιστρέφουν χωρίς προειδοποίηση, για ανθρώπους που περπατούν μέσα στις πόλεις σαν να κουβαλούν ένα δικό τους μυστικό δρόμο. Κάπου εκεί κρύβονται και οι dreamers. Όχι άνθρωποι που ονειρεύονται απλώς, αλλά εκείνοι που δεν έμαθαν ποτέ να σταματούν να αισθάνονται. Γι' αυτό, η απόψε, το ένα φέρνει τ' άλλο, έφερε λίγο θέατρο, λίγο φεγγαρόφωτο, λίγη μοναξιά, λίγη φωτιά. Classic rock, progressive σκιές και τραγούδια που μοιάζουν να γράφτηκαν για ανθρώπους που κοιτάζουν συχνά τον ουρανό. Γι' αυτό δόθηκε ο τίτλος Where the Dreamers Hide. Και ακολουθούν οι πρώιμοι Scorpions, πιο λυρικοί, πιο ψυχεδελικοί. Το Lies Like a River από το In Trance του 1975 έχει αυτή τη γλυκιά ευρωπαϊκή μελαγχολία των 70s.

Και η ζωή συνεχίζει να κυλά, είτε είμαστε έτοιμοι, είτε όχι. Σαν επεισόδιο από κάποιο παράξενο όνειρο. Ακούτε Radio Bird, το σταθμό που πετάει και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Και πίσω από το μικρόφωνο είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου με την εκπομπή «Το ένα φαίνει τ' άλλο». Για όλους εκείνους που βρίσκουν καταφύγιο μέσα στα τραγούδια. Οι Παύλους Ντοκ τώρα δεν έμοιαζαν με κανέναν άλλο. Η φωνή του David Sarkamp σχεδόν απόκοσμη. Και το episode μοιάζει σαν σκηνή από ταινία που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Είναι κάποιες μουσικές που δεν εξηγούνται. Μόνο σε στοιχειώνω, ρε γαμώτο. Και μετά ο ουρανός αρχίζει να καίγεται. Οι Bad Company στη σκοτεινή blues πλευρά τους. Το Burning Sky έχει εκείνη την αίσθηση τέλους διαδρομής. Σαν να κοιτάς έναν ορίζοντα που αλλάζει χρώμα.

Και μετά τους Bad Company έρχεται η νοσταλγία. Έρχεται ένα τραγούδι φόρο τιμής και ταυτόχρονα μια λεπτή ηρωνία προς τις συνεχείς συγκρίσεις με τους Monty Blues. Αλλά πέρα από αυτό είναι απλώς πανέμορφο. Τίτλος του κομματιού των Buckley James Harvest, Pure Man's Monty Blues από τα 1977.

Και κάπου εδώ πλησιάζουμε στο τέλος της απόψινής διαδρομής. Οι dreamers δεν ψάχνουν πάντα απαντήσεις. Μερικές φορές τους αρκεί μια τελευταία πτήση. Οι Camel είχαν πάντα την ικανότητα να κάνουν τη μουσική να μοιάζει αιωρούμενη. Το Unborn από το Moon Madness του 1976 είναι σχεδόν κινηματογραφικό. Σαν να απομακρύνεσαι αργά από τη γη. Και ίσως εκεί να κρύβονται τελικά οι dreamers. Camel και Unborn.

Και ήρθε στιγμή όπου οι σκιές χαμηλώνουν, τα φώτα μικραίνουν και η απόψινή μας διαδρομή φτάνει στο τέλος της. Ήταν το επεισόδιο Where the Dreamers Hide, όπου κρύβονται οι ονειροπόλοι. Εδώ στο το ένα φαίνει τ' άλλο, στο Radio Bird, στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και σας ευχαριστώ όλους εσάς που ταξιδέψατε μαζί μου σε αυτή τη μικρή νυχτερινή γωνιά του κόσμου. Μέχρι την επόμενη φορά, να προστατεύετε τα όνειρά σας, γιατί σε έναν κόσμο που κάνει θόρυβο, οι dreamers είναι αυτοί που κρατούν ακόμα λίγο μαγεία ζωντανή. Εύχομαι καλές εκπομπές στους επερχόμενους παραγωγούς του Radio Bird και όσο για μας, καλή συνέχεια. Και ως την επόμενη φορά, καλή αντάμωση. Γεια σας.

0: σας.
1: Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν
0: η Δανάη,
2: ο Θεθέας
1: και ο Δημήτρης Λάμπος.
0: Μαζί σας κάθε Κυριακή 7 με 8 το απόγευμα
2: και κάθε Σάββατο 9 με 10 το πρωί σε επανάληψη
3: στο Radio Bed.
0: Brainy Sons, γιατί η αναγέννηση του μυαλού
2: ξεκινάει και από τη μουσική.

0: Κυριακή 31 Μαΐου 2026 ακούτε την 519η εκπομπή Brain Essence στο Radio Bird
1: με τη Δανάη,
2: τον Φυσέα
0: και τον Δημήτρη. Ξεκινήσαμε την απόψινή εκπομπή με τον John English και το Wine Dark Sea από το English History του 1978 και πάμε στον Joe Cocker για να ακούσουμε το Night Rider από το Something to Say του 1973.

0: Αυτή ήταν η Temptations με το Cloud 9, που σημαίνει σύννεφο 9.
1: Και πάμε στους Mandrill για να ακούσουμε το Χάγκαλο,
2: ενώ ταυτόχρονα θα σας διαβάζουμε το βιβλίο
1: «Η Μυστήρια με τα μαγικά πλάσματα»
2: του Joy Keller, σε εικονογράφηση Richard Watson και μετάφραση Αλέξανδρου Πανούση
3: από τις εκδόσεις Διάπλαση.

0: κτίρια με τα μαγικά πλάσματα.
1: Hey, εσύ, μη στέκεις έξω, ντρέπεσαι μέσα να μπεις. Τέτοια πλάσματα μυστήρια πρώτη φορά θα δεις. Είμαι πούπουλα, είμαι γούνα, είμαι λέπια καλυμμένα. Λέω σε όλους τους πελάτες, έχω το σωστό για σένα.
2: Δεν νομίζω να έχετε αυτό που...
1: μα φυσικά και το έχω. Σώπα, μην τα ξαναλέμε. Θα σου βρω αυτό που θέλεις. Έλα, ακολούθησέ με. Νιώθεις μόνος, θες παρέα? Πάρε μια μονοκερίνα. Τέτοια χρώματα και χάρη δεν θα βρεις ούτε στην Κίνα. Ντύσε τη και χτένισέ τη, φτιάξε της και καμιά μπούκλα. Τι λες, θα την αγοράσεις?
2: Ζωάκι θέλω, όχι κούκλα.
1: Α, μα είσαι παιδί με γούστο. Η μονοκερίνα είναι αρχαίοι. Έχω κάτι πιο μοντέρνο που στους φίλους σου θα λέει. Κοίτα τούτο το δρακάκι, μόλις βγήκε από τα βότου. Αν το θέλεις για παιχνίδι.

0: ό,τι βλέπω άλλη φορά.
1: Βλέπουμε εδώ πέρα η ύδρα του έχει επιτεθεί και πάει να τον φάει το μικρούλι, ε. Για πάμε να δούμε τι θα γίνει.
0: Στον υπόκαμπο ανέβα που βουτάει με γρηγοράδα, μισός ψάρι, μισός άτι.
2: Ήδη με έπιασε στη ζελάδα.
0: Πάντα ο Φίνικας προσφέρει ένα θέαμα που σκίζει. Κάτσε να το απολαύσεις. Οχ, δεν στόπα, τσουφλίζει. Μη φεύγεις, έχω κι άλλα για να δεις. Αυτό που ψάχνεις σίγουρα θα το βρεις.
1: Κι όμως λέμε το παιδάκι έχει τσαντιστεί, ε, γιατί όλο του φέρνει ζωάκια μαγικά που τον γκαίνε και τον δαγκώνουν. Για πάμε.
0: Ένα πήγασο για να καβαλήσεις.
2: Τη στρέμω κάτι τέτοιες πτήσεις.
0: Ένα κουτάβι που ξέρει κολπάκια.
2: Πώς θα πετάω τόσα ξυλάκια.
0: Αυτοί οι γρίπες τέλειο ζευγάρι.
2: Κανένας άλλος τότε θα στους πάρει.
0: Το κράκεν καθαρίζει φίνα και ωραία.
2: Μα εγώ στο μπάνιο δεν θέλω παρέα.
0: Η Νέση είναι πρώτη στο κρυφτό.
1: Και του δείχνει εδώ πέρα, είναι στη Σκωτία. Ψάχνουν το τέρας του Λοχνές, που χαϊδευτικά το λένε Σκοτσέζι Νέση. Μετά...
0: Ο μεγαλοπόδαρος πατάει το πιο ψηλό βουνό. Με τον γκόλεμ πλάκα πολύ θα σπάσεις. Με τη χήμερα 3-1 θα πιάσεις. Ή ίσως, μα δεν ωφελεί, δεν έχω άλλα ζωάκια η φτωχή.
2: Κι όμως τελικά έχετε ένα.
0: Μήπως εννοείς το πλάσμα που στον καναπέ κοιμάται. Ξέχασέ το, δεν υπάρχει. Ο καθένας το φοβάται. Με τα κοφτερά του δόντια θα σου φάει και ταυτί. Γρατζουνάει, δεν ακούει. Μην τα αγγίξεις το...
2: Το λατρεύω.
0: Όπως έλεγα και πριν, τι υπέροχο γατάκι. Γουργουρίζει από χαρά. Απαλή αφρά τη γούνα. Είναι και σε προσφορά.
1: Το έχει σε προσφορά το γατάκι.
0: Μόνο κάτι τελευταίο πρέπει ακόμα να σου πω. Δεν βαριέσαι, αρκεί που βρήκες το ζωάκι το σωστό.
1: Τελείωσε, τελείωσε, πάρα πολύ ωραίο. Πώς σας φάνηκε?
2: Πολύ ωραίο.
1: Πολύ ωραίο βιβλιαράκι, ε.
2: Ναι, ήταν ωραίο και τελικά ήθελα απλά ένα μικρό ζωάκι. Δεν ήθελε κάτι τέρας.
1: Ήθελε μικρό γατάκι, είχε πολύ ωραίες εικόνες και τώρα πάμε να διαβάσουμε, αν θέλετε, τα πολλά στοιχεία που έχει εδώ πίσω για όλα τα μαγικά πλάσματα τα οποία μας είδαμε μέσα σε αυτό το βιβλίο. Πάμε να διαβάσουμε. Μονόκερος. Ο μονόκερος είναι μυθικό πλάσμα από την Ευρώπη. Το μεσαίωνα οι Ευρωπαίοι πίστευαν ότι το αλεσμένο κέρατο μονόκερου χρησιμεύεται για την παρασκευή φαρμάκων ή μπορούσε να ανιχνεύσει το δηλητήριο σε ένα ποτό. Τα κέρατα ήταν πολυτιμότερα και από χρυσάφι και η βασίλισσα Ελισάβετ I είχε ένα ανάμεσα στα πετράδια του στέματός της. Πού έβρισκαν όμως τόσα κέρατα? Πιθανότατα ήταν κέρατα ρινόκερου ή το μακρύ δόντι ενός κήτους γνωστού ως μονόδους ο μονόκερος ή ναρβάλ. Το θυμάστε?
0: Ναι. Το διαβάσαμε στο βιβλίο «Υπέροχος κόσμος».
1: Ναι, μπράβο. Η μονόκερη φάλαινα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Αυτή την ονομασία είχε. Ακριβώς.
2: Το ναρβάλ είναι και στον Τριγωνοψαρούλη το αναφέρει.
1: Α, ναι. Αναφέρεται και στο βιβλίο του Τριγωνοψαρούλη που κάνει το σχολείο.
2: Ναι.
1: Τέλεια. Πάμε να διαβάσουμε για τον δράκο.
2: Ναι. Δράκος. Ευρώπη και Ασία. Οι δράκοι εμφανίζονται σε ιστορίες σε όλο τον κόσμο. Στους ευρωπαϊκούς μύθους ήταν επικίνδυνα πλάσματα
1: που συσσόρευαν. Τι σημαίνει συσσόρευω? Μαζεύω, ε! Συσσωρεύω χρυσάφι, συσσωρεύω υπεραξία.
2: Που συσσόρευαν θησαυρούς. Στην Ασία όμως θεωρούσαν τους δράκους ισχυρούς και ευγενικούς, βγάζοντας σύννεφα από τα...
1: Θα έχει πλάκα όμως να βράζουν σύννεφα. Μπορούμε να βγάλουμε δικό μας παραμύθι με κάποιο δράκο που βράζει σύννεφα και φτιάχνει συννεφόσουπα. Για πάμε.
2: Βράζονται.
1: Όχι βράζοντας, βράζονται.
2: Βγάζοντας σύννεφα από τα ρουθούνια τους μπορούσαν να αλλάξουν τον καιρό και να φέρνουν τη βροχή.
1: Πολύ ωραία.

0: Ύδρα, Ελλάδα. Η Ύδρα ήταν ένα τέρας σαν ερπετό, με πολλά κεφάλια. Σύμφωνα με τον μύθο, ο ήρωας Ηρακλής κατάφερε να νικήσει τη Λερναία Ύδρα με τα 9 κεφάλια. Ένα πλάσμα τόσο τρομερό, ώστε στη θέση του κάθε κεφαλιού που έκοβε ο ήρωας φύτρωναν 2 καινούρια.
1: Γι' αυτό και η Ύδρα και η Λερναία Ύδρα που είναι η πιο διάσημη πολλές φορές χρησιμοποιείται μεταφορικά για να χαρακτηρίσει κάτι πάρα πολύ κακό, όπως παραδείγματος χάρη τη γραφειοκρατία ή τον κρατικισμό ή τους απατεώνες που βάζεις έναν στη φυλακή και εμφανίζονται άλλοι 10 αν θεσμικά δεν έχεις αλλάξει τα πράγματα. Γενικά είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα χρήση που γίνεται σε ένα μυθικό πλάσμα. Υπόκαμπος, Φινίκη και Ελλάδα. Ο υπόκαμπος ήταν ένα θαλάσσιο άλογο. Οι Έλληνες πίστευαν ότι το άρμα του θεού Ποσειδώνα το έσερναν υπόκαμποι.
2: Φίνικας Αίγυπτος. Ο θρύλος λέει ότι το πουλί της φωτιάς ζούσε εκατοντάδες χρόνια, αλλά μπορούσε να υπάρχει μόνο ένα κάθε φορά. Αυτός ο μοναχικός Φίνικας κάποια στιγμή πετούσε προς το ναό του ήλιου, όπου έφτιαχνε μια φωλιά από κλαριά κανέλας. Όταν από τη θερμότητα του ήλιου η φωλιά κυγόταν, ένας νέος Φίνικας γεννιόταν από τη στάχτη.
1: Και αυτό το μυθικό πλάσμα επίσης έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον στην φαντασία και στην ποίηση και στη λογοτεχνία σαν συμβολισμός της αναγέννησης ενός ανθρώπου που περνάει μέσα από δύσκολες καταστάσεις και καταφέρνει να ξαναγεννηθεί. Χρησιμοποιείται μάλιστα και στο Harry Potter. Είναι ένας πολύ ενδιαφέρον χαρακτήρας ο Φίνικας στο Harry Potter. Πήγασος, Ελλάδα. Ο Πήγασος ήταν το περίφημο φτερωτό άλογο της ελληνικής μυθολογίας. Μετέφερε την αστραπή και τον κεραυνό του Δία, βασιλιά των θεών.
2: Κέρβερος, Ελλάδα. Αυτός ο τρικέφαλος σκύλος φιλούσε τις πύλες του Άδη, δηλαδή του κάτω κόσμου, φροντίζοντας να μπαίνουν οι πεθαμένοι και κανένας ποτέ να μην βγαίνει.
0: Γρίπας, Βόρεια Αμερική, Μέση Ανατολή και Ευρώπη. Οι αφηγήσεις και τους γρίπες, γνωστές ήδη από το 3300 π.Χ., μάλλον επινοήθηκαν για να αιτιολογήσουν τα περίεργα απολυθώματα που βρέθηκαν στην έρημο Γκόμπι. Σήμερα οι επιστήμονες ξέρουν ότι τα απολυθώματα αυτά ανήκαν σε ένα δεινόσαυρο με το όνομα Πρωτοκεράτοψ. Κράκεν, Σκανδιναβία. Οι Σκανδιναβοί ναύτες διηγούνταν ιστορίες για ένα γιγάντιο οχταπόδι που παραμόνευε στα ανοιχτά των ακτών της Νορβηγίας. Ήταν τόσο πελώριο, με περίμετρο πάνω από 1,5 χιλιόμετρο, ώστε κάθε φορά που βουτούσε στα βαθιά δημιουργούσε τεράστιες ρουφίχτρες.
1: Τέρας του Λοχ Νες, Σκωτία. Για πολλά χρόνια οι άνθρωποι προσπαθούν να αποδείξουν την ύπαρξη της Νέση, του τέρατος της λίμνης Νες της Σκωτίας. Η πιο διάσημη φωτογραφία της τραβήχθηκε από ένα Λονδρέζο χειρούργο το 1934, αλλά τελικά ήταν πλαστή. Το τέρας, εντός εισαγωγικών, είχε φτιαχτεί από ένα παιχνίδι υποβρύχιο. Το τέρας του Λοχ Νες, η Νέση, είναι μια μυθική ιστορία, όμως κάποτε είχαμε κουβεντιάσει για το πώς μπορεί να δημιουργήθηκε, έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
1: Θυμάστε που είχαμε καταλήξει? Ότι αφενός μεν σίγουρα πρόκειται για απάτη προκειμένου να τραβάνε κάθε χρόνο χιλιάδες τουρίστες σε μια περιοχή που κατά τα άλλα δεν έχει κανένα λόγο να πας. Κάνει πάρα πολύ κρύο, έχει απλά μια λίμνη και τίποτα άλλο. Όμως επειδή το τέρας του Λοχ Νες έτσι όπως το έχουν παρουσιάσει θυμίζει πάρα μα πάρα πολύ έναν θαλάσσιο δεινόσαυρο, τον πλατήριχο, πώς λεγόταν, δεν θυμάμαι.
2: Κάπως έτσι νομίζω.
1: Κάπως έτσι, δεν θυμάμαι τώρα. Μπορούμε να το βρούμε κάποια άλλη στιγμή. Πολύ πιθανά να είναι ένας θρύλος. Κάποτε να είχαν δει άνθρωποι στο Μεσαίωνα ή και πιο πριν να είχαν βρει απολυθώματα ενός τέτοιου δεινόσαυρου και να, από εκεί και πέρα να δημιουργήθηκε σιγά σιγά ο θρύλος.
2: Μεγαλοπόδερος, Βόρεια Αμερική. Ο Μεγαλοπόδερος λένε πως είναι ένα θεόρατο πυθικοειδές πλάσμα που ζει στα δάση της Βόρειας Αμερικής. Οι επιστήμονες πιστεύουν πως πρόκειται για απάτη, αλλά πολλής κόσμος εξακολουθεί να αναζητεί αποδείξεις ότι υπάρχει.
1: Και έχουμε δει και μια ταινία με μεγαλοπόδερους, το θυμάστε?
2: Ναι.
1: Ή και δύο νομίζω. Ήταν και μια άλλη μία που ήταν ο μπαμπάς μόνο και κάτι γινόταν, δεν θυμάμαι τώρα, στο σινεμά δεν είχαμε δει. Γενικά το χρησιμοποιούν και σε ταινίες πλέον. Άλλο ένα φανταστικό πλάσμα, πολύ πιο σύγχρονο βέβαια, έτσι. Αυτό το φανταστήκανε πολύ πιο σύγχρονοι άνθρωποι, όπως και το τέρας του Λοχ Νες.
2: Γκόλεμ, Ανατολική Ευρώπη. Κατά τους εβραϊκούς θρύλους, το Γκόλεμ είναι ένα τέρας από πυλό που ζωντανεύει για να υπηρετήσει τον αφέντη του. Η δημιουργή των Γκόλεμ όμως πρέπει να είναι προσεκτική. Μερικές φορές το Γκόλεμ αποκτούσε περισσότερη δύναμη από όσοι μπορούσε να ελέγξει ο αφέντης του.
1: Χήμερα Ελλάδα. Αυτό το επικίνδυνο τέρας που ξερνούσε φωτιά ήταν μια παράξενη μίξη διαφόρων πλασμάτων. Στην πιο συνηθισμένη του εκδοχή είχε κεφάλι λιονταριού, σώμα κατσίκας και ουρά φιδιού. Ένα τέτοιο κάποια στιγμή, πολύ πιθανά, θα συναντήσετε και στο παιχνίδι μας, γιατί είναι από τα καλύτερα τερατάκια του D&D. Και τέλος, εδώ πέρα μας δίνει κάποιες πληροφορίες για τη γάτα, η οποία πάντα είχε έτσι μια μυθική διάσταση και στους αρχαίους Αιγύπτιους, όπου τη λάτρευαν πολλές γατίσιες θεότητες, και οι Βίκινγκς πίστευαν ότι μία θεά τους, η Φρέγια, είχε ένα άρμα που το έσαιρναν γάτες. Και επίσης υπάρχει ένα πολύ γνωστό ιαπωνικό σύμβολο, το Maneki Neko, μια γάτα με σηκωμένο το ένα μπροστινό της πόδι. Μάλιστα υπάρχουν και κουκλάκια που αγοράζεις που κουνιέται, το έχετε δει ποτέ?
2: Ναι.
1: Που είναι μια χρυσή γατούλα.
2: Ναι.
1: Αυτό ακριβώς είναι. Σύμφωνα με το μύθο λοιπόν, αυτή η γάτα έσωσε κάποτε τον αυτοκράτορα, καλώντας τον να απομακρυνθεί από τον κίνδυνο. Το Maneki θεωρείται ότι φέρνει τύχη όταν προσφέρεται ως δώρο. Εμείς πήραμε ένα αντίστοιχο σκυλάκι τώρα τελευταία, που λειτουργεί με
2: ήλιο.
1: Αυτό ήταν λοιπόν το βιβλίο «Η μυστήρια με τα μαγικά πλάσματα» της Joy Keller σε εικονογράφηση Richard Watson από τις εκδόσεις Διάπλαση.

Αυτός ήταν ο Μπέρτ Ζόμερ με το Brink of Death από το The Road to Travel του 1968 και πάμε στην Carole King για να ακούσουμε το Haywood από το Fantasy του 1973.

Αυτή ήταν η Judy Seal με το The Donor από το Heart Food του 1973. Και πάμε στη Sonia Kitchell για να ακούσουμε το Train από το Words Come Back to Me του 2006.

Αυτή ήταν η Τέρα Σπένσερ με τον Μπεν Κάπλαν και το The Circus από το Old News του 2022, άλλο ένα εξαιρετικό δίσκο του Κάπλαν. Και πάμε στον Φράγκι Μίλλερ για να ακούσουμε το demo από το If You Need Me από τον δίσκο High Life 1974.

0: Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της αποσυνής εκπομπής Brennessan. Σας αποχαιρετούμε με τον Marvin Gaye και το Save the Children.
1: Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί την επόμενη Κυριακή 7 με 8 το απόγευμα
2: και κάθε Σάββατο 9 με 10 το πρωί σε επανάληψη.
1: Μέχρι τότε να είστε καλά και καλή δύναμη.
3: Γεια σας! I just want to ask a question. Who really cares? To save a world in despair.

0: have already concluded 80% of the reforms, so we don't have something to fear about that. There is an expression in Greece, we have already eaten the camel, now there is the queue. Now there is the queue. Queue, queue, queue.
1: I will take the ring to Mordor.
2: Δεν ήσασταν οι μόνοι που πολεμήσατε. Λοιπόν, εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Λοιπόν, και έζησα τα πρώτα. Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε?

Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, τον Πειραιά και την Κόρινθο. Είμαστε εδώ όλοι μαζεμένοι στο Radio Bird. Πέντε παραγωγή για να παίξουμε τι άλλο. Iron Maiden.

0: Ξεκινήσαμε με ένα ωραίο ηχητικό, το The March of Aida. Εδώ πέρα πρέπει να βοηθήσει λίγο η παρέα. Βασικά είμαι ο Μιχάλης ο Μακαρονοτέρας, είναι ο Γιάννης ο Αδόκιμος Γραφέας, ο Νίκος ο Έξαρχος με το Light of Dark και η Όλγα η Παπαλεξάνδρου με το Music Stories. Ξέχασα το όνομα του τραγουδιού και όπως καταλάβατε είμαι ο ασχετούλης της παρέας. Πες μου Όλγα, ποιο ήτανε? Κλίμα το μάθημα που με έκανες πριν ξεκινήσουμε.
1: The Ides of March.
0: The Ides of March. Αυτό. Ήταν από ένα βιντεάκι που έκανε ο Γιάννης και το προτίμησα για εισαγωγή.
1: Έχω την εντύπωση, Γιάννη, ότι με αυτό ξεκινήσανε τη συναυλία τώρα προχθές. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Το πρώτο κομμάτι που παίξανε.
2: Ναι, ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι.
1: Ναι. Okay. Γεια σας όλοι. Είμαστε εδώ σήμερα.
0: Είμαστε όλοι.
1: Και θα περιλάβουμε τον όχι και τόσο σχετικό της παρέας, το μακαρονοτέρας μας, και θα το μοιήσουμε στα μυστικά των Iron Maiden.
0: Με καμιά 3 δεκαετίες καθυστέρηση και λίγα λέω.
1: Ποτέ δεν είναι αργά.
3: Μιχάλη, ποτέ δεν είναι αργά.
0: Αυτό ξαναπέστω. Ειδικά τώρα με το Radiohead που ακούω τόσες διαφορετικούς παραγωγούς και μουσικές, λέω κοίταξε να δεις τι υπήρχε και τι έχανα.
1: Αυτό είναι το ωραίο πράγμα του συλλογικού ραδιοφώνου κιόλας. Δηλαδή μαθαίνει κιόλας από τον άλλον. Και ανταλλάσσουμε και μουσικές.
0: Ναι. Για να δούμε τι έχει σήμερα το μενού. Γιάννη, έχεις πάσει μια λίστα. Ήσουν ο υπεύθυνος αυτής της λίστας.
2: Υπεύθυνος. Ήταν επιλογές. Καλησπέρα.
0: Ο αρμόδιος. Βρήκαμε έναν αρμόδιο.
2: Ο αρμόδιος. Τεχνικά τουλάχιστον για σένα. Ναι, δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ, η αλήθεια είναι, να ετοιμάσουμε αυτή τη λίστα, γιατί έπρεπε να υπολογίσω ότι μέσα σε 3 ώρες, που δεν βλέπω να φτάνουμε δηλαδή κιόλας, έπρεπε να βάλουμε τα αγαπημένα μας κομμάτια, που συμπίπτουν αρκετά έτσι μεταξύ μας, και παράλληλα να έχουμε και αυτά που θα πούμε εδώ στην εκπομπή. Όπως καταλαβαίνετε, σε μια ιστορία 50 χρόνων που έχουν οι Iron Maiden, πολύ δύσκολα μπορείς να επιλέξεις κομμάτια. Είναι και ο λόγος σήμερα που θα μπορούσαμε, ας πούμε, να ζητήσουμε και από τους ακροατές να μας προτείνουν κομμάτια. Δεν θα το κάνουμε, γιατί δεν θα προλάβουμε, πιστεύω, ούτε τα δικά μας να παίξουν με την κουβέντα. Επιφυλάσσομαι λοιπόν ότι το επόμενο αφιέρωμα στους Maiden θα είναι εβδομαδιαίο. Μόνο έτσι θα βγει για αυτό το σύγχρονο.
0: Μπράβο, ένα jukebox δηλαδή, που να δούμε τι θέλουν και... Τι διαφορετικό θα θέλανε να ακούσουν οι ακροατές από αυτά που έχεις στο μυαλό σου?
2: Βεβαίως, και νομίζω ότι και εμείς η παραγωγή συντασσόμαστε με την παγκόσμια tour των Maiden αυτή τη στιγμή, που κάνουν ένα πισωγύρισμα. Δηλαδή και τα κομμάτια του live και το ντοκιμαντέρ που είδατε στους κινηματογράφους, όσοι το είδαμε τέλος πάντων, έχουν να κάνουν με τα πρώτα χρόνια τους, με τους πρώτους 7-8 δίσκους. Οπότε νομίζω σε αυτό το κλίμα είμαστε και εμείς σήμερα.
0: Νίκο, θα προλογίσεις το επόμενο κομμάτι, μάλλον το πρώτο κομμάτι της λίστας?
3: Το πρώτο κομμάτι όμως ποιο θα είναι τώρα, γιατί έχει γίνει μια μικρή αλλαγή από ό,τι έχω καταλάβει. Θα το πάμε λοιπόν μάλλον με το Phantom of the Opera, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι δεν είναι?
0: Όχι, με το Trooper.
1: Με το Trooper το πάμε.
0: Τι να κάνω αυτό, βλέπω.
3: Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι παίχτηκε και στο live τώρα. Συγκεκριμένα τώρα αυτό είναι από το Peace of Mind και το επιλέξαμε ως έτσι μια δυναμική εισαγωγή για το σημερινό αφιέρωμα.
1: Συγγνώμη, Νικόλα, εγώ το επέλεξα γιατί το έχουν κάνει μπύρα.
0: Ναι, και εγώ αυτό περιμένω να ακούσω.
3: Και πολύ ωραία μπύρα και έτσι, όχι αστεία.
0: Κυκλοφορεί εδώ πέρα στην Ελλάδα. Μπύρα Trooper.
3: Είναι δυστυχώς η μοναδική που κυκλοφορεί. Αλλά γιατί έχουν μια μεγάλη γκάμα, βγάλαν και τώρα πρόσφατα και ρούμι. Οπότε λοιπόν, εγώ λέω να πάμε να ξεκινήσουμε έτσι, να ζεσταθούμε λιγάκι με το Trooper. Να δούμε ως ένα μικρό, πολύ πολύ μικρό βαθμό τι είναι στη Maiden, με ένα μικρό δείγμα. Και να συνεχίσουμε μετά με την... έτσι την πορεία των Maiden ανά τα χρόνια. Τι λέτε εσείς?
0: Συμφωνώ. Εγώ θα τα ακούω για πρώτη φορά έτσι κι αλλιώς. Πάμε.
2: Βεβαίως να πω εδώ ότι για το τρόπο ρόλι έχουμε να πούμε ιστορίες σαν πρώτο κομμάτι. Θα σας πω ενδεικτικά λοιπόν και δημοτυπικά ότι ήταν και το πρώτο κομμάτι των Maiden στην Ελλάδα το 88. Με αυτό βγήκαν στη Νέα Φιλαδέλφεια.
3: Οκ, οκ.
0: Πήγαμε.
3: Ζετρούντα όμορφα.
0: Iron Maiden.

0: Αυτό ήταν και το The Trooper Iron Maiden, και από ό,τι είδα εδώ πέρα στο chart, ευτυχώς είχατε και μια δόση από backstage οι υπόλοιποι εκεί έξω. Λοιπόν, είμαι το Μακαρονοτέρας. Να θυμάμαι να κλείνω και το μικρόφωνο μου όταν παίζει τη μουσική. Και είμαστε εδώ πέρα οι υπόλοιποι τέσσερις, τρεις, και σε λίγο θα είμαστε ακόμα τέσσερις, παραγωγή του Radio Bird, και μιλάνε για τους Iron Maiden. Λοιπόν, για το The Trooper έχουμε να πούμε κάτι άλλο, ή να προλογίσουμε το επόμενο κομμάτι, ή να πούμε κάτι άλλο γενικώς?
1: Εντάξει, μόνο ιστορικά μπορείς να πεις για το Trooper ότι δεν είναι τυχαίο κομμάτι, όπως και κανένα τον Iron Maiden δεν είναι τυχαίο. Για μια μάχη έχει να κάνει, όπου οι Άγγλοι είχαν συμπράξει με τους Γάλλους, νομίζω, και τους Τούρκους ενάντια στους Σοβιετικούς στην Κριμαία. Σε έναν αγώνα, σε μια μάχη που δεν είχε και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά επειδή πολέμησαν ιδιαίτερα γενναία οι Βρετανοί, μνημονεύονται από αυτό το τραγούδι. Αυτό ιστορικά τουλάχιστον.
2: Έχουν και πολλές ιστορικές αναφορές οι Maiden στα κομμάτια τους, και όχι μόνο ιστορικές, και λογοτεχνικές και χίλια δύο άλλα. Θα τα πούμε και στα ανάλογα κομμάτια, ας πούμε, τις λεπτομέρειες.
0: Ναι, έχω δύο κομμάτια υπόψη μου, αν και σχετούλης. Εντάξει, δεν ζω και πίσω από τον κόσμο.
2: Εντάξει, θα τα πούμε όλα.
3: Εγώ για το Trooper έχω να πω μια άλλη πληροφορία, που δεν έχει να κάνει τόσο με τους Maiden, όσο με το βίντεο κλιπ που χρησιμοποιήθηκε στο συγκεκριμένο κομμάτι. Το συγκεκριμένο κομμάτι δείχνει τη μάχη, τη συγκεκριμένη μάχη.
0: Και αυτή είναι η Fluffy, για όσους δεν ξέρουν.
3: Αυτή νομίζω θα μας τα τραγουδήσει όλα τα κομμάτια σήμερα. Λοιπόν, σχετικά λοιπόν με το βίντεο κλιπ, γενικότερα οι Maiden χρησιμοποιούν στα παλιότερα τους βίντεο κλιπ σκηνές από ταινίες βουβού. Και το ίδιο νομίζω γίνεται και στο Run to the Hills. Συγκεκριμένα τώρα για αυτό το βίντεο κλιπ δείχνει, για όσους το θυμάστε, την επίθεση, ας πούμε, των Άγγλων με τα άλογά τους, και τα άλογά τους να πέφτουν. Η συγκεκριμένη σκηνή είναι αληθινή. Δηλαδή, ουσιαστικά έχει κατακριθεί κιόλας η συγκεκριμένη ταινία, γιατί ουσιαστικά βάζανε σύρμα κάτω, γιατί ήθελε ο σκηνοθέτης, δεν θυμάμαι την ταινία να σας πω ποια είναι, ήθελε αληθοφάνεια, οπότε έβαζε σύρμα, και εκεί πέρα που τρέχαν τα άλογα, πέφτω πάνω στο σύρμα.
2: Και έτσι γινόταν αληθινή.
3: Ήταν αληθινό πέσιμο το άλογο, δεν ήταν κάποιο εφέ, και μάλιστα έχει κατακριθεί γιατί ουσιαστικά κάποια άλογα πέθαναν στη συγκεκριμένη ταινία. Εντάξει, μιλάμε για πολλά χρόνια πριν, αυτό τώρα έχει αλλάξει φυσικά με τόσα χρόνια τεχνολογία, αλλά έχει αυτό το ενδιαφέρον. Και γενικότερα έχει πολύ ενδιαφέρον το ότι επιλέγουν οι Maiden να βάζουν ταινίες του βουβού, ας πούμε, και στο Run to the Hills, που θα δούμε τέλος πάντων, μην κάνω άλλο spoil.
1: Και στο The Number of the Beast.
3: Και στο The Number of the Beast,
1: ακριβώς. Νοσφαιρά του και παλιές ταινίες του, και εσύ, Νίκο, το είδες στην αυλία, και εγώ, στο βίντεο γόλ φαινόντουσαν. Ήταν το ίδιο.

0: για τη βοήθειά τους σε αυτό το πρόμο, για αυτή την εκπομπή που βγαίνει σήμερα. Ένα εξαιρετικό ραδιόφωνο που θα ακούσετε πολύ σπάνια κομμάτια από τη ροκ ανθολογία. Φίλος καλός και συνοδοιπόρος ο Δημήτρης. Να ευχαριστήσω βέβαια το κλασικό, το Rock Club τη Βικτόρια, για όσοι το θυμούνται, που είχε ζωή εκεί στα τέλη των 80's, και συγκεκριμένα τον Chris Malla για όλη την βοήθειά του, επίσης για αυτή την εκπομπή, και βέβαια τους κρυμμένους φίλους IT από την Kernel Panic και τη Syntax Error. Οι άνθρωποι αυτοί δεν φαίνονται πουθενά, όμως να είστε σίγουροι ότι μας ακούνε πάντα. Παιδιά, κάποια στιγμή θα έρθω και εγώ στην Υπόγα να τα πούμε και από κοντά μετά την εκπομπή. Αυτά έτσι λίγα ευχαριστήρια για ανθρώπους που μας βοηθήσαν σήμερα για να βγει αυτή η εκπομπή. Δικό σας.
1: Να πω εγώ που με την ευκαιρία γνώρισα αυτές τις κοινότητες, το Travelers Web Radio το ήξερα. Τις υπόλοιπες κοινότητες πραγματικά έμεινα έκπληκτος πόσες χιλιάδες άτομα ήταν μέσα που ασχολούνται με Iron Maiden, μιλάνε, συζητούν. Φοβερό, φοβερό. Δεν το περίμενα. Και είναι ένα συγκρότημα που το ξέρω από την εφηβεία μου, από τα 13-14 μου χρόνια.
0: Το είχες ακούσει, δεν είχες ασχοληθεί όμως?
1: Είχα ακούσει ένα-δύο κομμάτια που είχαν γίνει πολλή συζήτηση τότε, θα πούμε ποια είναι αυτά. Αλλά δεν, να πω ότι τους άκουγα, όχι. Και σίγουρα δεν έγραφα στο θρανίο μου το όνομά τους, όπως κάναν, δεν το χάρασα, ας πούμε.
2: Μαθαίναμε να το γράφουμε και σωστά, δηλαδή με σχέδιο. Το λογότυπο κάναμε, το λογότυπο στις τάντες, στο θρανίο, στα μπλουζάκια, στα μπουφάν, τα τζιν τότε που πράγαμε.
1: Ναι.
0: Παιδιά, τον Έντι, εγώ μετά από 40 χρόνια θυμάμαι ακόμα να τον ζωγραφίσω, έτσι. Δηλαδή είχα μάθει τον ζωγράφιζα από το Killers, έτσι, τον Έντι. Αυτόν με τη μαλούρα, τη, ξέρεις, τη τέτοια, την τότε, το 82-83. Ακόμα το χέρι μου, άμα πάρω μολύβι, το θυμάμαι. Τι έχουμε επόμενο, Μιχάλη?
1: Άμπρο, αυτό κοιτούσα την ώρα τώρα. Λέω, αν πάμε έτσι, όχι αυτά που έβαλες, ούτε τα μισά.
0: Έτσι,
1: για
0: έτσι.
1: Την συνέχεια. Για τη συνέχεια βλέπω έχετε επιλέξει ένα κομμάτι που σαν τίτλο μου λέει πολλά εμένα, το Phantom of the Opera, αλλά κάτι μου λέει ότι δεν έχει και πολύ σχέση με το γνωστό Phantom of the Opera που έχουμε σαν τραγούδι. Σαν βάση, δεν ξέρω, για πείτε μου.
2: Θα κάνω μόνο μία παρατήρηση, Μιχάλη, πάνω σε αυτό που είπες. Είναι διαφορετικό κομμάτι, όμως βασίζεται στο βιβλίο του Γκαστόν Λερού, που είναι το Φάντασμα της Όπερας. Αλλά θέλω να σου πω ότι αν βάλεις τον Μπρους να τραγουδήσει αυτό που ξέρεις, θα το πει καλύτερα από αυτούς που το έχουν πει και που ξέρεις. Μπορεί δηλαδή, μπορεί δηλαδή να το πει και με ιντενικά και όχι με ιντενικά. Κατάλαβες το αγόρι.
0: Θα μπορούσε τότε, εκείνα έτσι, τα χρόνια που ήταν σοπράνο ο Μπρους. Τώρα εγώ κρατάω μια επιφύλαξη, βέβαια η φωνή του και τώρα που τον ακούσαμε είναι εκπληκτική. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έπαιζε σε πολύ ψηλές ο Μπρους από τα πρώτα του χρόνια, και έχει δίκιο η Όλγα, μπορεί να το μεταφέρει πολύ πολύ καλά. Πολύ καλά.
2: Και έχει και στυλ οπερετικό, δηλαδή αυτό ο τόνος που τραγουδάει, ας πούμε, και το πώς τραγουδάει, είναι και θεατρικός πολύ και τα λοιπά. Το έχει πάρα πολύ να τα πει αυτά τα κομμάτια έτσι.
1: Πάμε λοιπόν, Phantom of the Opera, και να θυμηθώ να κλείσω το μικρόφωνο μου αυτή τη φορά.

0: Μικρόφωνα ανοιχτά εδώ πέρα. Σας έπιασα όλους, κοπανιόσασταν. Αλλά τέρμα το κοπάνημα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα στο Radio Bird, μια παρεούλα από 4 παραγωγούς που πιθανόν να γίνουν 5 την επόμενη ώρα. Και παίζουμε Iron Maiden. Αυτό ήταν το Phantom of the Opera, που πρώτη φορά το ακούω σήμερα και δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ήξερα έως σήμερα. Και δεν ξέρω αν έχετε να πείτε κάτι άλλο, παιδιά, για το κομμάτι που έπαιξε ή να προλογίσετε το επόμενο.
1: Θα έλεγα εδώ...
2: Είσαι τυχερός, είσαι τυχερός που ακούσα αυτά τα κομμάτια, Μιχάλη. Αυτό.
0: Όχι, το ευχαριστήθηκα κι εγώ. Που... Είσαι... Ήταν... Είχε μπόλικο σόλο, ωραία κιθάρα, ωραία πράγματα. Τα εκτιμάω
1: τώρα. Είσαι τυχερός, τα ακούς πρώτη φορά τώρα. Ναι. Να εκτιμήσεις αυτή τη φορά. Η πρώτη φορά που ακούς Maiden, σου μένεις όλη τη ζωή, το λέω εγώ, που δεν άκουγα Maiden και ακούω τους τελευταίους 3 μήνες πολύ, πολύ, πολύ όμως. Αλλά ναι, είναι η πρώτη φορά που θα σου κάνεις το τσάκ στη ζωή σου. Αυτό.
3: Να πω εδώ ότι ουσιαστικά μέχρι τώρα παίξαμε, πέραν από το εμβόλυμο Trooper, από το πρώτο δίσκο των Maiden. Γενικά οι Maiden, Μιχάλη και φίλοι λοιποί, είναι μονοθεματικοί, είναι θεματικοί. Σε κάθε τους δίσκο έχουν κάποιο θέμα συγκεκριμένο. Βέβαια παρεμβάλλονται και κάποια άλλα μικρότερα, αλλά ως επιτοπλίστων έχουν αυτό. Το Iron Maiden που ακούγαμε και είναι ουσιαστικά δίσκος του 80, έχει να κάνει με τη δυναμική, έχει να κάνει με την ενέργεια. Είναι και πιο δυναμική η μουσική τους. Είναι η αρχή της καριέρας τους, μην ξεχνάμε. Το επόμενο κομμάτι, επειδή θα περάσουμε στο τρίτο τους άλμπουμ και παραλείπουμε το Killers, γιατί σας είπα, ήταν δύσκολη η επιλογή στο να βρούμε κομμάτια και έπρεπε να παραλείψουμε ακόμα και από ολόκληρο δίσκο. Είναι αυτό, είναι το πιο σκοτεινό, το πιο βίαιο, είναι θέματα βίας που μιλούν οι στίχοι σε αυτό το δίσκο. Είναι σκληρός, είναι και εμβληματικός δίσκος. Το επόμενο κομμάτι λοιπόν που ήθελα να προλογίσουμε ο Μιχάλης, περνάμε πια στο The Number of the Beast, το γνωστό The Number of the Beast, το 82, που...
0: Αυτό το ξέρω κι εγώ.
3: Τα θρησκευτικά θέματα, οι σκοτεινές δυνάμεις και τα λοιπά δίνουν ρεσιτάλ εδώ πέρα. Επί της ουσίας όμως ήταν ένα τρολάρισμα του συγκροτήματος όλος ο δίσκος, και αυτό δεν φαίνεται μόνο από το The Number of the Beast. Γενικά οι άνθρωποι είχαν πάρα πολλές ατυχίες όταν φτιάχναν το δίσκο αυτό. Είχαν τρακαρίσματα, είχαν, ξέρω εγώ, πεσμένα συνεργεία. Αν δείτε αφηγής του γκρουπ, δεν δούλευε τίποτα ξαφνικά. Κάτι ατυχήματα με κάτι καλόγριες, ένα πούλμαν, δεν ξέρω αν ευσταθούν αυτά.
0: Και καλόγριες.
3: Ναι. Και ξέρω εγώ, ατύχημα που κόστησε $666 τότε. Κόμμα 66 κάτι. Τώρα δεν ξέρω πόσο ευσταθούν αυτά.
0: Καλά, από ένα σημείο και ύστερα το πιάνει και η δημοσιοφία, okay. Ξέρω εγώ. Και...
3: Εκεί λοιπόν είναι και το επόμενο κομμάτι, το Children of the Damned, που ξέρω ότι αρέσει πάρα πολύ και στην Όλγα και θα μας πει μετά. Όπου ουσιαστικά είναι από εμπνευσμένο από την ταινία Village of the Damned. Είναι από μια ταινία του 1963, όπου η πλοκή λίγο πολύ είναι κάποια παιδιά που γεννιούνται. Μάλλον ένα βράδυ, ξέρω εγώ, βυθίζεται όλο το χωριό σε ύπνο. Κοιμούνται όλοι ξαφνικά, έτσι. Μετά από κάποιους μήνες, όλες οι γυναίκες, ή τουλάχιστον οι πιο πολλές, είναι σε ενδιαφέρουσα. Έχουν μείνει έγκυος. Λοιπόν, τα παιδιά που γεννιούνται λοιπόν είναι πολύ χαρισματικά. Είναι με διπλάσιο IQ, είναι με διπλάσια σωματική διάπλαση κλπ. Και εκεί μπαίνει λοιπόν το τρολάρισμα του συγκρατήματος. Θεωρούνται λοιπόν καταραμένα αυτά τα παιδιά. Και εν ολίγης τα θανατώνουν. Ουσιαστικά το κομμάτι λοιπόν κατακεραυνώνει αυτή τη μαζική βία όταν δούμε κάτι διαφορετικό, αυτό το κυνήγημα των μαγισσών, έτσι που το γνωρίζουμε. Ακριβώς. Πολύ καλά ανά τους αιώνες, και εκεί είναι που σας λέω ότι έρχεται και το τρολάρισμα του γκρουπ για τις δαιμονίες που υπάρχουν και τα λοιπά. Αυτά σε ιστορικό χαρακτήρα έχουμε πει ήδη λοιπόν να ακούσουμε από το The Number of the Beast.
0: Μένω έκπληκτος, δηλαδή ήταν τελείως διαφορετική η εικόνα που είχα εκείνη την εποχή για το Number of the Beast και το ότι είναι σατανιστές και ότι είναι έτσι και ότι είναι αλλιώς.
2: Θα πω λοιπόν γιατί εμένα το Number of the Beast είναι το αγαπημένο μου άλμπουμ των Maiden, γιατί είναι η πρώτη φορά που άκουσα Maiden. είναι, μιλώντας για τις πρώτες φορές που έλεγε και ο Νίκος πριν, εμένα αυτό το άλμπουμ ήταν η πρώτη φορά που άκουσα Maiden και ήμουνα 15 χρονών. Και συγκεκριμένα είναι το αγαπημένο μου κομμάτι, το Children of the Damned, από γενικότερα τη δισκογραφία των Maiden, και άλλα κομμάτια μου αρέσουν, αλλά αυτό περισσότερο από όλα. Η ιστορία έχει ως εξής, και τώρα θα έρθω να πω για τις δαιμονίες και όλα αυτά τα θρησκόληπτα, τις θρησκόληπτες ιστερίες, ας πούμε, που υπήρχαν πολύ εκείνη την εποχή. Καθώς λοιπόν εγώ πήγαινα στο γυμνάσιο, είχα έναν πολύ, δεν ξέρω πού θα το χαρακτηρίσω, αχαρακτηριστό καθηγητή θρησκευτικών, ο οποίος να ζούσε τώρα, θα τον λέγαμε ψέκα. Λοιπόν, ήταν πολύ πορωμένος με τα σατανιστικά και οτιδήποτε μη θρησκευτικό ήταν σατανιστικό, ας πούμε, και κακό, και τα παιδιά δεν έπρεπε, ας πούμε, να ακούμε αυτή τη μουσική. Την heavy metal, τη rock και γενικά μαλλιά, σκουλαρίκια και όλα αυτά ήταν λίγο, ξέρεις, κάπως σκοτεινά για αυτόν τον τύπο, ο οποίος περνούσε όλη την ώρα του μαθήματος να μας λέει για τα σύμβολα του σατανισμού και τέτοια. Είχε πολύ πλάκα, γιατί εμένα ήξερα τους Maiden από, από το κολυβητήριο, από τους κολυβητές που πηγαίναμε μαζί, τους φίλους μου εκεί στο κολυβητήριο, ακούγαμε όλοι μαζί, οπότε την επόμενη μέρα, λέω, που είχαμε θρησκευτικά, έσκασα στο σχολείο με μπλούζα Iron Maiden και το δίσκο στα χέρια. Είναι, γιατί λέω, κύριε τάδε μου, δεν θυμάμαι πώς τον λένε, για πείτε μας, και άρχισε να λέει αυτές τις βλακίες, να παίξει
0: ο δίσκος ανάποδα,
2: ανάποδα και κάτι. Εγώ να πούμε, διάολο, θα παίξει ο δίσκος ανάποδα, ξέρεις, και τέτοια, και τα 666. Και η Maiden γενικά είναι από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα. Και ο λόγος είναι γιατί με βοήθησαν έτσι με αυτό τον... Εμείς τώρα γελάμε, αλλά τότε ήταν πολύ σοβαρά τα πράγματα. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, να μάθω να χρησιμοποιώ την κριτική μου σκέψη και να μην, πώς το λέει, ακολουθώ τυφλά οτιδήποτε μου λέει κάποιος, ο οποίος
0: ακόμα
2: έχει
0: και
2: μέσα
0: αν είναι
2: στο μυαλό του...
0: ένας όποιος. Καθηγητής, ένας δάσκαλος, ένα authority figure που λέμε.
2: Ακριβώς. Να την αφισβητούμε λίγο την εξουσία, ας πούμε, σε αυτά που μας λέει. Να βάζουμε και εμείς το μυαλό μας λίγο να σκέφτεται. Ένας δίσκος που μιλάει για τη διαφορετικότητα και πώς το πλήθος και, και οι πολλοί, ας πούμε, μπορούν να σκοτώσουν, ας πούμε, τη διαφορετικότητα ή να την περιθωριοποιήσουν περισσότερο. Αυτό, λοιπόν, σε μένα, που ήμουν 15 χρονών, μου άνοιξε πραγματικά τα μάτια σε ένα επίπεδο, ας πούμε, και με έμαθε να μην και να αφισβητώ αυτά που ακούω γενικότερα, αν εγώ δεν έχω αποκτήσει τη δική μου άποψη. Ακούγοντας, λοιπόν, τη μουσική, διαβάζοντας τους στίχους, διαβάζοντας για το συγκρότημα, έμαθα ότι καμία σχέση αυτές οι... Δεν μπορώ να μιλήσω κιόλας, οι βλακίες που έλεγε αυτός, ας πούμε, με...
0: Όχι μόνο αυτός.
2: Με ό,τι
0: και ο τύπος της εποχής.
2: Ναι.
0: Είναι μεγάλη μερίδα.
2: Τα λέγανε τότε για να μας φοβήσουν, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν σε φοβίζει αυτό το πράγμα, γιατί καταλαβαίνεις ότι δεν ισχύει. Έχεις το αντίπαλο δέος. Αυτή ήταν η ιστορία. Είναι το αγαπημένο μου άλμπουμ από τους Iron Maiden. Είναι το αγαπημένο μου κομμάτι. Αυτό το κομμάτι το είχα επιλέξει και είχα πει στα παιδιά ότι θέλω οπωσδήποτε να το παίξουμε. Υπάρχουν και κάτι φοβερές live εκτελέσεις με βίντεο κλιπ που ο Bruce τραγουδάει, 25 ετών είναι εκεί που τα τραγουδάει και τα σκοτώνει τα κομμάτια, πραγματικά είναι υπέροχος. Εμείς εδώ στούντιο, ναι, στούντιο, ωραία.
0: Ναι, στούντιο εκεί. Children of the Damned.
2: No.

0: και μικρόφωνα ανοιχτά. Ήταν το Children of the Damned. Δεν θα πω από ποιους είναι. Iron Maiden παίζουμε σήμερα, τα ευκόλα συνοούμενα. Τι ήθελες να πεις, Γιάννη?
1: Ναι, σκεφτόμουν τώρα που έπαιζε το κομμάτι κάτι που είχα διαβάσει, ότι εδώ ο Dickinson έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από Black Sabbath και μάλιστα συγκεκριμένα από το κομμάτι Children of the Sea. Είναι από το φοβερό δίσκο των Black Sabbath, το Heaven and Hell, τον απίστευτο αυτό δίσκο, και ουσιαστικά ο Dickinson λέει ότι το άκουγε με τις ώρες για να μπορέσει να προσομοιάσει το κομμάτι, το ζητούμενο το δικό του, με αυτό το παλαιό. Έτσι πληροφοριακά το θυμήθηκα και θέλω να το πω.
0: Επίσης να πούμε ότι κάποια ραδιοπουλάκια από εδώ πέρα πήγανε και στην συναυλία και τα είδαν αυτά ζωντανά. Το παίξανε αυτό στη συναυλία, δεν το παίξανε?
2: Δυστυχώς όχι.
0: Όχι.
2: Όχι.
0: Παίξανε το 666 Number of the Beast τουλάχιστον.
2: Αυτό το παίζουν πάντα.
0: Αυτό είναι σως, εντάξει.
2: Ναι.
0: Για μας. Τώρα απλό λαό.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσω μιλώντας έτσι λίγο για την απίστευτη εμπειρία που είχαμε σε αυτό το live και να πει και ο Γιάννης και τη δική του εμπειρία. Εγώ είναι η δεύτερη φορά που βλέπω τους Maiden. Στην πρώτη θυμάμαι κάποια πράγματα, αλλά ήμουν πιο μακριά και δεν ήμουν και τόσο ψημένος τότε, οπότε είχα πάει πλάι για την παρέα. Τώρα λοιπόν, επειδή ήθελα να το ζήσω και θέλαμε να το ζήσουμε, διότι ο λόγος που εγώ βρίσκομαι σε αυτό το αφιέρωμα και θέλω να το πω αυτό, είναι η γυναίκα μου, η οποία είναι πορωμένη με τους Maiden, και μου είπε να μου κάνει ένα έτσι εισαγωγικό στο όλο κομμάτι αυτό με τον, στον κόσμο των Maiden, τέλος πάντων, το τελευταίο τρίμηνο. Και από την πρώτη στιγμή που άκουσα το πρώτο κομμάτι, κόλλησα τόσο πολύ που μπορώ να πω ότι το τελευταίο διάστημα ακούω μόνο αυτό, χωρίς υπερβολή. Οπότε όλο αυτό κατέληξε στο live, για να μην πολυλογώ. Εγώ θα σας πω την εμπειρία του live από το κάγκελο, που λέμε, από μπροστά-μπροστά.
0: Ήσουν αρένα δηλαδή.
2: Ήμουν αρένα, ενώ αρχικά ήταν να πάω πάνω. Αποφασίσαμε τελικά να πάμε αρένα. Και ήμασταν τους πάρα πολύ τυχερούς που πήγαμε τελικά μπροστά-μπροστά. Τυχερούς εντός εισαγωγικών, γιατί πάντα κάτι θετικό έχει και το αρνητικό του. Διότι είχαμε μερικά, δεν μπορούμε να το κρύψουμε αυτό. Όσοι ήταν μπροστά-μπροστά το ζήσανε και αυτοί και ίσως μπορούν να μας πούν και αυτή την εμπειρία τους. Είχαμε κάποια σπροξηματάκια, δεν μπορώ να πω αυτό από πίτ που γινόντουσαν εδώ και εκεί. Αλλά δεν θέλω να μείνω σε αυτό το κομμάτι, θέλω να μείνω στους Maiden. Οι Maiden, πραγματικά, επειδή είχα δει και άλλα live τους από μαγνητοσκοπημένα, τόσο πάντων από παλιότερα, πάντοτε ήταν πάρα πολύ θεατρική επί σκηνής. Αυτή τη φορά κάνανε κάτι εντελώς καινούριο. Αντί για σκηνικά τύπου θεάτρου, ανάλογα με τη θεματολογία τους, οι Maiden έχουν και ανάλογο σκηνικό από πίσω. Τώρα είχαν βάλει γιγαντοοθόνες με πολλές φορές μπορούμε να πούμε και βίντεο κλιπ πίσω από τα τραγούδια. Η εμπειρία που είχα, μπορώ να σας πω, από το πρώτο δευτερόλεπτο που ξεκίνησε η συναυλία, που έπαιζε το κομμάτι που βάλει ο Γιάννης τώρα στο βίντεο, με τον, ουσιαστικά ξεκινάει με τη γειτονιά όπου δημιουργήθηκαν οι Maiden, με διάφορα, τέλος πάντων, easter eggs δεξιά και αριστερά. Ο τρόπος που έμπαινε και κινούταν η κάμερα, ας πούμε, στην σκηνή, για να πούμε ότι όλα αυτά ήταν animation, δηλαδή ήταν από ανθρώπους που είχαν ζωγραφίσει όλα αυτά, ήταν λες και έμπαινες και εσύ μέσα. Δηλαδή ήταν εμπειρία πολύ αισθητηριακή. Και φυσικά και αυτοί το ψηλοπήκαν χρονολογικά στην αρχή, όχι ακριβώς, αλλά δεν το έχω ξαναζήσει αυτό. Δηλαδή η ένταση του κόσμου, η Maiden οι ίδιοι ήταν απίστευτη, απίστευτη. Δηλαδή δεν έχω, δηλαδή εγώ τους έβλεπα πιο πολύ σε πιο παλιότερα live, παλιότερων χρόνων, και είδα το ίδιο, είδα ακριβώς το ίδιο. Η φωνή του Bruce ήταν εξαιρετική, τα παίξηματα ήταν εξαιρετικά, όλοι τους ήταν υπέροχοι. Και γενικότερα σαν εμπειρία στο κομμάτι του τι έβλεπες μπροστά, γιατί είχε και φωτιές και πυροτεχνήματα. Εγώ ένα πράγμα, ας πούμε, που δεν είδα και μπορεί να το πει ο Γιάννης, είναι το ότι έπαιζε με τα φώτα. γύρω-γύρω, ας πούμε, σε άλλα κομμάτια, το Aces High, από εδώ και σε βίντεο. Παίζανε τα φώτα, λες, και ήταν πυροβολισμοί, ήταν αυτά τα, δεν θυμάμαι πώς λέγονται, προβολής, σε ψάχνουν. Δηλαδή, είχε τέτοια πράγματα που, λες, έχω μπει στον κόσμο το Maiden και αυτό το έχουν οι Maiden γενικότερα. Με κάθε τους τραγούδι και κάθε τους άλμπουμ να σε βάζουν, όπως έλεγε και ο Γιάννης πριν, επειδή είναι μονοθεματικά, να σε βάζουν σε ένα κεφάλαιο, σε ένα κόσμο όπου σου τον τραγουδάνε ουσιαστικά. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο Round of the Hills, το οποίο παίξανε εκεί. Επίσης εκπληκτικό και με ένα από τα πάρα πολύ αγαπημένα μου κομμάτια. Δύο-τρεις πληροφορίες για το κομμάτι. Είναι και αυτό από το Number of the Beast, το CD, το album. Εγώ τα λέω CD, ξεκίνησαν σαν LP, να με διορθώνετε. Λοιπόν, το συγκεκριμένο λοιπόν κομμάτι, παρότι το ακούμε έτσι πολύ δυναμικό και πολύ ματζόρε, ας πούμε, θα λέγαμε, στην πραγματικότητα μιλάει για τους Ευρωπαίους απίκους που πήγανε και αφανίσανε τους Ιθαγενείς. Και αυτό είναι και το όλο σκηνικό και του βίντεο κλιπ του κομματιού και στα λόγια. Η πλάκα είναι ότι, αυτό θέλω να αναφέρω, ότι το Burning Ambition, το ντοκιμαντέρ που βγήκε τώρα, είχε μία σκηνή μέσα όπου διαβάζανε τους στίχους από το Round of the Hills, αλλά δεν είχαν βάλει τη μουσική από πίσω του Round of the Hills, είχαν βάλει μια λυπητερή μουσική και άλλαζε το σκηνικό απίστευτα πολύ. Δηλαδή έβλεπες όλο το βάθος του πόνου του στίχου, γιατί ουσιαστικά στο τραγούδι το κομμάτι ξεκινάει με λόγια που λένε υποτίθεται οι Ιθαγενείς και μετά το πάει από τη μεριά των Ευρωπαίων, για το τι κάνουν για να εξαπλωθούν ουσιαστικά. Και φυσικά έχει καταλήγει όλο στο Round of the Hills, το ρεφέν, που είναι απίστευτο. Γενικά σαν κομμάτι είναι απίστευτο. Θα το ακούσουμε κιόλας. Να μην μακρηγορώ, θέλει να πει και ο Γιάννης για το live. Για να μην πω μόνο εγώ τα...
1: Εγώ θα έλεγα να περάσουμε στο κομμάτι που προλογίσες και μιλάμε στο επόμενο. Άλλωστε έχουμε πολλά να πούμε, Νικόλα.
0: Ναι, τέλει. Πάντως, εγώ σαν τρίτος, όπως πούμε, ο ασχετούλης της παρέας, μένω ξανά έτσι έκπληκτος που εκείνη την εποχή πόσο διαφορετικά έβγαινε σε εμάς τους υπόλοιπους που δεν ήμασταν μίστες ή γνώστες της μουσικής, της κουλτούρας, της... γενικώς του ύφους τους, ό,τι έφερνε το συγκρότημα τότε, και πόσο διαφορετικά το παρουσιάζαν στον κόσμο και πόσα έτσι σημαντικά πράγματα λέγανε με τη μουσική τους, ειδικά αυτό με τους Ινδιάνους που μου είπες εδώ πέρα και τις διωγμούς, μου ήρθε, ξέρεις, τελείως δεν το περίμενα. Λοιπόν, αυτά από μένα. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι Run to the Hills.

0: Ακούσαμε το Run to the Hills, ένα εξαιρετικό κομμάτι. Δεν το ήξερα, πρώτη φορά το άκουσα και χαίρομαι που το άκουσα πρώτη φορά εδώ πέρα μαζί με τα παιδιά που μας είπαν και την ιστορία πίσω από το κομμάτι. Οι παιδιά, τα μικρόφωνα είναι ανοιχτά, δικά σας.
1: Να συμπληρώσω εδώ σε αυτά που έλεγε ο Νικόλας, να πω και εγώ τη δική μου εμπειρία από τη συναυλία.
0: Το έτερο ραδιοπουλάκι. Βρεθήκατε στη συναυλία ή ήσασταν σε άλλα μέρη?
1: Όχι, όχι. Ο Νικόλας πήγε αρένα, εγώ πια.
0: Εσύ πια.
1: Συγγνώμη. Εγώ πια δεν πάω αρένα για πολλούς λόγους. Πήρα το Θείο, γεια σου Θείο, το φίλο μου το Στάθη, που έχουμε πάει παντού μαζί στους Maiden, όλες τις συναυλίες δηλαδή από το 88 και μετά. Και αράξαμε βέβαια στην Κερκίδα. Θα σας πω την εμπειρία μου, απλά να συμπληρώσω ότι το Burning Ambition, το οποίο επί της ουσίας είναι και η ταινία των Maiden που κυκλοφορεί στους κινηματογράφους και θα πούμε πράγματα μετά, εμείς που την έχουμε δει, είναι B-side κομμάτι από το single το Running Free. Και εδώ έχουμε να πούμε και μια πολύ μεγάλη ιστορία για τα B-side και μου τα θύμισε ο φίλος ο Στάθης. Είναι άλυτο στην δισκογραφία, έτσι. Και είναι κομμάτια τα οποία τα ξέρουν ελάχιστοι. Αλλά αυτά για μετά. Τώρα, ό,τι αφορά το live, ήταν πραγματικά ό,τι καλύτερο έχω δει. Δεν είχε καμία σχέση σίγουρα με το 21. Τώρα δεν θα πάω πίσω στο 88, γιατί εκεί ήταν και η πρώτη εμπειρία, ήταν και πολύ νέοι Maiden, ήμουνα και μπροστά στα κάγκελα κι εγώ. Κινδυνέψαμε πολύ και αν τώρα δεν ξέρω γίναν κάποια επεισόδια, Νίκο, θέλω να σου πω ότι τότε με το που βγήκε ο Ντίκινσον με το Trooper, εγώ βρέθηκα 15 μέτρα στον αέρα, ξεχωριστά από την παρέα μου. Ευλογώ τον εαυτό μου που δεν ποδοπατήθηκα, που δεν έχασα τη ζωή μου τότε. Ήμουν ακριβώς κάγκελα και ήταν ανεξέλεκτο. Αυτή η συναυλία λοιπόν, αν τη συγκρίνω με το 21, δεν έχει καμία σχέση. Το συγκρότημα ήταν πολύ πιο φορμαρισμένο, η φωνή του Bruce ήταν απίστευτη, ενώ το 21 δεν θα έλεγα ότι ήταν σε αυτά τα επίπεδα. Τώρα θα μου πείτε, μπορεί να έπαιξε και ρόλο ότι οι άνθρωποι έρχονται από ένα διάλειμμα έτσι κάποιων μηνών πριν κάνουν αυτό το tour, το οποίο ξεκίνησε από Ελλάδα, να το πούμε αυτό, όπως και τον Metallica ξεκίνησε από Ελλάδα, αλλά τώρα μιλάμε για Maiden. Λοιπόν, από τη θύρα ήταν εκπληκτικά τα πράγματα. Είχαμε πολύ καλή ακουστική. Είχαμε μια θύρα πολύ ένθερμη. Από εμάς ξεκίνησε το πανό που είδατε και πήγε έτσι βόλτα σε όλο το στάδιο. Και μάλιστα το πανό το είχε φτιάξει ένα ζευγάρι μεταλλάδων, τους οποίους είχαμε εκεί στη θύρα άνω των 55, όπως ήταν και πιο πολύ σε ηλικία από το κοινό. Είδα στο κοινό ηλικίες 4 γενεών. Είδα ακριβώς ένα κοινό που είχε έρθει μόνο για να ακούσει Maiden. Είδα ένα κοινό που δεν τον εμπόδιζε που άλλος καθόταν μπροστά, όπως μου είπαν από τη συναυλία των Metallica. Γιατί πραγματικά, Νίκο, μπορεί να σου να αρένα, αλλά όλοι όρθιοι είμαστε. Δεν έκατσε ποτέ κανένας. Είδα ανθρώπους 50, 60, 70 χρονών να τραγουδάνε τους στίχους. Ήταν μόνο Maiden. Ήταν μια συναυλία heavy metal. Και αν είχε 50.000, όπως είχε κάπου 40-50.000 και το 21, φυσικά δεν είναι, γιατί οι Maiden δεν μπορούν να γεμίσουν ένα και δύο και πέντε γήπεδα μαζί. Απλά θεωρώ ότι μάλλον δεν τους πολύ ενδιαφέρει να κλείσουν μέχρι και το κάθισμα του νυχτοφύλακα του σταδίου με 150 ευρώ ακόμα. Φυσικά έχουν τη δυναμική να το κάνουν, επιλέξανε βάσει τη σήματος που έχει η σκηνή τους να μην το κάνουν. Ήταν μια πραγματικά εκπληκτική συναυλία. Πάρχισε με τους καλύτερους ιονούς. Ήταν να βρέξει, δεν έβρεξε, αλλά είχε πολύ ωραία δροσιά. Η ακουστική ήταν τέλεια. Το συγκρότημα ήταν εκπληκτικό. Δεν είδα λάθη, δεν είδα τίποτα. Είδα ένα φανταστικό σοου. Εφάμιλο της ιστορίας των 50 χρόνων που γιορτάζουν ούτως ή άλλως οι Maiden φέτος. Επειδή μετά υπάρχει το κομμάτι αυτό που θα ήθελα να μιλήσω για το πώς εκφράστηκε, πώς παίχτηκε στην συναυλία, δεν θα πω άλλα πράγματα. Ήταν μια εκπληκτική εμπειρία, δεν μετάνιωσα και δεν μετανιώνω καθόλου που πήγα για τρίτη φορά και αν ήταν και αυτό το Σάββατο θα πήγαινα και πάλι.
2: Παρομοίως.
0: Πόσο καιρό πριν κλείσατε εισιτήρια για να γίνει συναυλία?
2: Καιρό πριν. Πότε ήταν που μιλάγαμε, δεν θυμάμαι.
1: Δεν ξέρω, 7-8 μήνες. Νομίζω τότε που είχαν σκάσει.
3: Νοέμβριο δεν είχα. Νοέμβριο δεν είχαν βγει τα εισιτήρια. Από εκεί, Οκτώβριο, εκεί.
1: Νομίζω προηγήθηκαν οι Metallica, έτσι. Και
3: ναι,
1: έσκασε εκεί πέρα, ας πούμε, αυτό τον Maiden. το οποίο θα, όπως είδατε και όλοι, δεν διαφημίστηκε και ιδιαίτερα, έτσι, δεν πήγε σε κάθε λεωφορείο και σε κάθε τρόλι. Εντάξει, υπήρχε αυτό ότι έρχονται οι Maiden, αλλά οκ, okay, εντάξει. Πέρασε λίγο πιο αντιεμπορικά, θα έλεγα.
2: Καλό
1: Μιχάλη, τι έχουμε για το επόμενο κομμάτι?
0: Για το επόμενο, καλά κάνανε, βέβαια. Για το επόμενο βλέπω εδώ πέρα στη λίστα, θα προσπαθήσω να το πω σωστά, Halloween by the Name. Το είπα καλά?
2: Αγιαστείτε το όνομά σου.
3: Αγιαστείτε το όνομά σου.
0: Πολύ. Α, καμία σχέση με το Halloween δηλαδή?
3: Όχι. Λοιπόν, όχι ρε.
0: Είμαστε έτοιμοι? Κρατάει 7 λεπτά το κομμάτι.
3: Θα δώσεις εξετάσεις μετά. Θα δώσεις εξετάσεις μετά. Θέλω να πω λίγο για αυτό το κομμάτι. Μόνο ένα πράγμα. Είναι από τα αγαπημένα μου κομμάτια να βλέπω το βίντεο κλιπ. Τα βίντεο κλιπς. Από τα live που κάνουν οι Maiden. Επίσης ήθελα να παίξουμε αυτό από ένα live του 1982, γιατί είναι και αυτό πολύ παλιό. Και επίσης ο Μπρούς το δεν μπορώ να μιλήσω τώρα να πω τι ακριβώς το κάνει, αλλά τέλος πάντων το σκοτώνει το κομμάτι αυτό. Είναι ναι, λοιπόν, και είναι ένα από τα αγαπημένα μου πράγματα που κάθομαι και χαζεύω πως παίζουν, δηλαδή όχι μόνο πως τραγουδάει εκείνος, αλλά και πως παίζουν και οι υπόλοιποι. Είναι φοβερό κομμάτι.
1: Και φυσικά, επειδή τίποτα δεν είναι τυχαίο, Μιχάλη, έτσι για να σε βάζω στο κλίμα, και αυτό το κομμάτι λοιπόν έχει βάθος, έχει έναν άνθρωπο που είναι έτοιμος προς απαχώνισμο, δηλαδή είναι οι τελευταίες στιγμές που ουσιαστικά κάνει συνδέσεις στο μυαλό του τι έχει ζήσει, τι γίνεται, πόσο μάταιο τελικά είναι αυτό. Και αυτό αποδίδεται με αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με το The Number of the Beast, που είπαμε και πριν ότι είναι θεματική δίσκη. Δηλαδή, τι είναι? Θάνατο, ζωή, θρησκεία, κυνήγι μαγισσών και όλα αυτά που είπαμε. Και έχει βέβαια ένα εκπληκτικό σολάρισμα στη μέση του κομματιού. Οπότε λέω να πάμε να το απολαύσουμε.
0: Πάμε να το απολαύσουμε και χαίρομαι πολύ που είμαστε σε μια εκπομπή που δεν έχουμε περιορισμό χρόνου. Θα το ακούσουμε στην πλήρη έκδοσή του, χωρίς... Κάπου στη μέση είπαμε είναι το σολάρισμα. Λοιπόν, δυναμώνω ένταση.
1: Θα το καταλάβετε, εντάξει.
2: Ναι, ναι.

0: Μικρόφωνα ανοιχτά. Αγιαστεί το όνομά σου. Από, δεν λέω το συγκρότημα, όλο αυτό παίζουμε σήμερα. Εξαιρετικό, και νομίζω είναι ο ορισμός αυτού που λέμε heavy metal, δηλαδή χωρίς τα υπόλοιπα thrash, power, ξέρω εγώ, heavy metal.
1: Εδώ έχω μια ένσταση.
0: Για πες μας, γιατί είμαστε και...
1: Λοιπόν, εδώ θα σου έλεγα ότι όλοι οι άλλοι είναι heavy metal, αυτοί είναι Iron Maiden. Αυτοί παίζουν Iron Maiden.
2: Κατάλαβες. Είναι πρόεδρος ο Γιάννης, γι' αυτό το λόγο είναι.
3: Καθόλου αντικειμενικότητα σήμερα.
2: Είπαμε, είναι μια καθόλου αντικειμενική εκπομπή.
3: Ήθελα να πω κάτι εδώ πέρα σε σχέση με το live. Για όσους ήμασταν εκεί και για όσους δεν ήμασταν να το ακούσετε, γιατί κάνανε κάτι εκπληκτικό. Όπως είπε και ο Γιάννης πριν, το κομμάτι μιλάει για ένα θανατοπινίτη. Οπότε όλο αυτό το αποδώσανε και πάνω στη σκηνή. Δηλαδή ο Μπρους ήταν επί σκηνή, ήταν μέσα σε μια φυλακή ουσιαστικά, όπου και τραγούδαγε από εκεί μέσα το κομμάτι, όπου κάποια στιγμή, νομίζω κάπου εκεί στο σόλο ήταν, γίνεται ένα μπαμ μέσα από τη σκηνή, εξαφανίζεται και εμφανίζεται μέσα στη γιγαντοοθόνη, όπου τον κυνηγάει ο θάνατος ουσιαστικά. Μέχρι κάποια στιγμή που γυρνάει, ότι πάει να κρεμαστεί, δεν κρεμιέται, ή το θυμάμαι, νομίζω κρεμιέται. Πάντως πέφτει στο κενό και με ένα μπαμ εμφανίζεται κρατώντας την αγχώνη στο χέρι του ότι νίκησε το θάνατο.
1: Πέφτει. Φαίνεται ότι το λόγραμμα αυτό φαίνεται ότι πέφτει.
3: Πέφτει, ναι.
0: Δηλαδή είχαν γυρίσει από πριν σκηνές που συγχρονίσανε με αυτά που συμβαίναν στη σκηνή.
3: Ναι. Γενικά αυτό είναι η Maiden. Δηλαδή, αν πεις ότι είναι απλά ένα σκληρό ήχο, έχεις χάσει όλο το νόημα. Αυτό ήθελα να πω, γιατί μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση στο live.
2: Κάπου είχα διαβάσει πως ο Μπρους Ντίκινσον το ονομάζει κάπως theater of the mind, κάπως έτσι, νοητικό θέατρο αυτό που κάνουν. Δεν είναι απλά, δηλαδή, παίζουν μουσική ή κάνουν συναυλίες. Και γι' αυτό, εγώ παρόλο που δεν ήμουνα στο live, από αυτά που τα λίγα που είδα, και αυτή τη φορά και τις προηγούμενες, είναι, ρε παιδί μου, ότι δεν κάνουν και εκπτώσεις. Δηλαδή, είναι αυτό που είπε και ο Γιάννης, είναι η Iron Maiden, τέλος. Δεν έρχονται εδώ πέρα τώρα να κάνουν τα χατήρια στο κοινό ή να κάνουν, ξέρω εγώ, κάτι για να είναι αρεστοί. Κατάλαβες, παίζουν τη μουσική τους. Είναι αυτό το πράγμα. Είναι σχεδιασμένο, είναι δοκιμασμένο, είναι φτιαγμένο για τη τουρνέ που κάνουν κάθε φορά. Αυτό καταλαβαίνω εγώ από αυτό το πράγμα. Και είναι όλο τελείως θεατρικό, τελείως σε ένα άλλο level.
1: Δεν ξεφεύγουν καθόλου, Όλγα, για την ακρίβεια και σε όλα τους τα live. Και εξού, ας πούμε, και ο κόσμος είχε θυμώσει με το Βρασίδα το 2021. αλλά αυτή είναι η Maiden τελείως. Ο άνθρωπος ερχόταν από έναν καρκίνο, έχει επιζήσει. Ο άνθρωπος είναι πολύ τάλαντος, θα τα πούμε μετά. Okay, πειράχτηκε με το καπνογόνο το τόσο κοντά του. Ό,τι είχε γίνει, όσοι είδαμε και το ντοκιματέρ, που φτύνανε το Χάρις με τον Μπέλι, έτσι, λοιπόν, που υποτίθεται το κοινό έλεγε ότι αυτό ήταν τρόπος να επικροτήσει, αλλά αυτό ήταν στην πανκ φιλοσοφία. Ο Χάρις μόνο πανκ φιλοσοφία δεν έχει. Λοιπόν, όχι, μην περιμένετε, αυτό που είπε η Όλγα είναι απόλυτα σωστό. Μην περιμένετε εκτός από τους Maiden. Είναι αυτοί, τελείως έρχονται, παίζουν, θα κάνουν encore και τρία κομμάτια. Είναι τόσο οργανωμένη μηχανή, που γι' αυτό και επιζεί αυτά τα 50 χρόνια, γι' αυτό και δεν έχει εμπλακεί πουθενά αλλού. Είναι προγραμματισμένη. Είναι προγραμματισμένη πλήρως. Όμως με σεβασμό στο κοινό. Που ο σεβασμός μπορείς να τον, ρε παιδί μου, να τον αποτυπώσεις με διάφορα πράγματα, έτσι. Δεν θα κάνουν αυτά τα χατήρια να παίξουν, ξέρω εγώ, κάτι να γίνουν αρεστοί. Είναι αυτοί. Είναι αρεστοί ούτως ή άλλως.
2: Θα πω δύο πράγματα. Το ένα ήταν αυτό που ανέφερες για το καπνογόνο τότε, τέλος πάντων. Πολύ γρήγορα, δεν είναι για να το συζητήσουμε.
1: Που τώρα είχε τρία καπνογόνα σε όλο το live. Ήθελα να το πω αυτό, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ανάψαν τρία καπνογόνα σε όλο το live. Και μη μου πείτε ότι αυτό έχει να κάνει μόνο με την ασφάλεια. Ναι. Με 50.000 άτομα. Αν θέλαν, θα είχαν περάσει κι άλλα. Εδώ βλέπω, παρόλο το βριστήρι που φάγε ο Μπρους τότε, ο βραστήδας που το λέμε στα ελληνικά, νομίζω ότι υπήρχε και σεβασμός από το κοινό. Συγγνώμη, Όλγα, σε διέκοψα.
2: Λοιπόν, επειδή εγώ είμαι βρασιδικιά, Φουλ. Το αγόρι έχει πάντα δίκιο. Τέλος πάντων. Όχι, αυτά εντάξει. Για το καπνογόνο ήθελα να πω ότι όντως είναι. Βασικά δεν είναι μόνο θέμα υγείας δικής του, αλλά είναι και σεβασμό στο κοινό. Ας πούμε, εγώ δεν μπορώ να αναπνέω τους καπνούς και τα καπνογόνα. Και εδώ και με το τσιγάρο και δυσκολευόμαστε καμιά φορά. Έτσι, στριμωχτά. Επίσης, διάβασα κάπου ότι σε αυτή τη συναυλία, μπορεί και σε άλλες, δεν ξέρω, αλλά σε αυτήν είχαν έναν ειδικό χώρο, στον οποίο μπορούσε να αποσυρθεί όποιος μπορεί να πάθαινε κρίση πανικού, ή μπορεί να έχει χτυπήσει, ή μπορεί να μην αισθανόταν καλά από τη ζέστη, ξέρω εγώ, και τον κόσμο και αυτά. Και αυτό ήταν, λέει, κάτι που δεν το είχαν δει σε άλλες συναυλίες. Και αυτό το θεωρείται, ρε παιδί μου, ένα πολύ, ας πούμε, μια πολύ καλή πρακτική για το σεβασμό προς το κοινό.
3: Ναι, στους Άνθραξ υπήρχαν διάφορα παιδιά που βγήκαν. Δεν ήταν σε καλή κατάσταση, γιατί ήταν και τους πήγανε στον χώρο αυτόν.
0: Οι Άνθραξ ανοίξαν την συναυλία, ε?
1: Πολύ τιμή. Ναι. Πολύ τιμή οι Άνθραξ. Έχω να πω εδώ, είναι ένα συγκρότημα που στέκεται και μόνο του, έτσι. Οι Άνθραξ έχουν πολύ μεγάλη ιστορία από το χώρο της metal. Speed, Thrasat, εντάξει, ok, παίξαν 45 λεπτά. Πολύ, πολύ τίμη, δηλαδή μόνο support δεν λες αυτό το συγκρότημα. Άλλο πράγμα, τους Maiden, εντάξει. Το
3: καλά, άλλο πράγμα, αλλά... άλλο σύγχρος, εντελώς.
1: Ναι.
2: Μιχάλη, η Άνθραξ ήταν άλλο ένα συγκρότημα που γράφαμε τα λογότυπά τους στις τσάτες μας. Τους γραφίσαμε τα λογότυπα, να ξέρεις, Μιχάλη, τότε θα έχεις.
0: Τα ξέρω, το θυμάμαι, κάτι και Black Sabbath και κάτι Venom και κάτι τέτοια. Εγώ τότε έγραφα τότο. Ναι, ήθελα να γράψω, εγώ καρία πρέπει να γράψω. Και έγραφα τότο, ας το πούμε, ας το.
3: Μακαρονοτέρα, θα.
0: Όχι. Η συνειδητοποίηση δυστυχώς για μένα άργησε κανένα 2-3 δεκαετίες, γιατί ακριβώς είχα χάσει αυτά τα πράγματα που ακούγατε εσείς τότε. Πάμε να δούμε τώρα τι μας έχετε ετοιμάσει για τη συνέχεια.
1: Λοιπόν, εδώ έχουμε άλλο άλμπουμ. Είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι κάθε άλμπουμ έχει το δικό του χαρακτήρα. Δεν μιλήσαμε καθόλου για το Peace of Mind, γιατί το Peace of Mind, ουσιαστικά το κομμάτι που θα εκφράζει αυτό το δίσκο, είναι από αυτό το δίσκο, ήταν το Trooper, με το οποίο μπήκε η εκπομπή, οπότε δεν έχουμε μιλήσει γι' αυτό. Το Peace of Mind, λοιπόν, φίλε Μιχάλη, είχε να κάνει ακόμα και από το εξώφυλλό του με έναν λοβοτομημένο Eddie. Ο Eddie είναι το τερατάκι, το οποίο είναι το σήμα κατά τεθέν των Maiden, έτσι, σε όλα τους τα LP. Εδώ ήταν λοβοτομημένο. Γιατί και το ίδιο το άλμπουμ μιλάει για παραφυσικά φαινόμενα, για ψυχικές ιστορίες και ψυχικές διαταραχές και θέματα μυστηρίου. Εξού λοιπόν και είχαμε και αυτό τον ήχο. Power Slave τώρα, 1984 αν θυμάμαι καλά. Εδώ λοιπόν μιλάμε για θεότητες από την Αίγυπτο, μιλάμε για έναν επιβλητικό ήχο, μια επική ατμόσφαιρα, μιλάμε για έναν απόλυτα πετυχημένο δίσκο, παιδιά, που έκανε τρελές πωλήσεις τότε. Δεν ήταν. Εντάξει, οι άνθρωποι ανασύρανε θεότητες από την αρχαία Αίγυπτο κτλ. Ωστόσο, με συνεντεύξεις που έδωσε ποιος άλλος, ο πολυλαλίστατος Μπρους, ο αγαπημένος της Όλγας, είχε πει λοιπόν ότι αυτά τα κομμάτια είχαν και ένα δεύτερο, λέει.

0: Εμείς θα ακούσουμε το Power Slave, για μένα εμβληματικός δίσκος που από τότε, θα έλεγα εγώ, μέχρι ακόμα και το Σετζούτσου που είναι το 21 δίσκος, αυτή ρε παιδί μου η χρειά του Power Slave και του μυστηριακού έχει περάσει παντού πλέον, σε όλες τις δουλειές των Maiden. Αν θέλετε πάμε να το ακούσουμε.
1: Πάμε να το ακούσουμε. Power Slave.

0: Αυτό ήταν το Power Slave. Και να μην είχε μιλήσει ο Γιάννης πριν το κομμάτι για την Αίγυπτο και τα λοιπά, αυτό το καταλάβαινες από το ρυφάκι στο τέλος που έριξε που...
1: Μα δεν είναι πολύ, δεν είναι πολύ οπερετικό το αγόρι, ναι, αυτό, ναι, όταν τραγουδάει, δεν κάνει έτσι αυτό σαν να τραγουδάει, ρε παιδί μου, σε ένα ωραίο θέατρο.
0: Το έχει, το έχει.
2: Το μυρίζει στην άμμο, μυρίζει στην άμμο από την Αίγυπτο εκεί πέρα, έτσι, γύρω από την πυραμίδα με τον Έντι.
0: Πλάκα πλάκα, έχουμε μπει πολύ βαθιά στην δεύτερη ώρα. Χαίρομαι πολύ που τα κομμάτια όσο πάνε μεγαλώνουν σε διάρκεια. Και μ' αρέσει, μ' αρέσει. Και δεν καταλαβαίνεις πότε περνάνε, δηλαδή.
3: Αυτό που λες, Μιχάλη, είναι και η αλήθεια των Maiden. Δηλαδή, αυτή είναι και η διαφορά. Ενώ ξεκινήσανε, τα είπαμε, τα σπιντάτα ήταν σχεδόν στα όρια της punk, έτσι, με τον Μπολτιάνο και με τους προηγούμενους πριν. Όσο περνάνε τα χρόνια, γίνονται τόσο πιο επικοί, τόσο πιο ποιητικοί, μεγαλώνουν τα κομμάτια πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και είναι αυτό όλο το θεατρικό σκηνικό που είπανε και τα παιδιά πριν.
0: Νοητικό θέατρο, το θυμάμαι καλά.
3: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι, ναι.
0: Ακολουθεί τώρα, παιδιά, βλέπω ένα κομμάτι που λέγεται Rime of the Ancient Mariner.
3: Εδώ λοιπόν, Μιχάλη, την προσοχή
1: αυτά
3: σου.
1: Είναι.
3: Λοιπόν, αυτά εδώ, είναι. Εδώ τώρα, είτε αρχίσω εγώ είτε ο Νίκος είτε η Όλγα, θέλουμε μισή ώρα, ναι, για να σου πούμε το μύθο. Ναι. Θα πρότεινα να το ακούσουμε, να τα ακούσουν και οι ακροατές μας. Είναι ολόκληρο έργο. Τι να σου πω τώρα.
1: Είναι ένα έπος.
3: Ένα έπος.
2: Και θέλω να πω, πριν ξεκινήσει, τα λόγια του Μπρους επί σκηνής. Το κομμάτι αυτό είναι μία συμβουλή όταν ένα άλμπατρος σε χέζει.
0: Και με αυτό πάμε κατευθείαν να το ακούσουμε. Rime of the Ancient Mariner.

heavy thump, a lifeless lump. They drop down, one by one.

0: τι, τελείωσε κιόλας? Τι κομμάτι ήταν αυτό ρε παιδιά? Ακούσαμε το Rime of the Ancient Mariner και πρώτη φορά το ακούω, το ομολογώ. Ειδικά στην μέση που είχε αρχίσει να απαγγέλει από ένα ποίημα κάτι, να ψιθυρίζει στα ακουστικά που είχε σταματήσει η μουσική. Ήταν πραγματικά εμπειρία, εμπειρία.
1: Μιχάλη, ναι. Εκεί τώρα, αυτό είναι όλο ένα ποίημα. Είναι βασισμένο σε ένα ποίημα του Σάμιουελ Κόλεριτζ. Είναι ένας εγκλέζος, ας πούμε, ποιητής του ρομαντισμού, ας πούμε. 1700 με 1800 εκεί πέρα ζούσε. Και έχει γράψει διάφορα επικά πράγματα, ένα εκ των οποίων είναι και αυτό που ακούσαμε, που έχουν πατήσει πάνω του, ας πούμε, οι Iron Maiden για να γράψουν το The Rime of the Ancient Mariner που ακούσαμε. Τα κάνουν αυτά, έτσι, πολύ συχνά. Και ένα από αυτά είναι και αυτό το τραγούδι που ακούσαμε τώρα.
0: Και το παίξαν και στη συναυλία?
2: Ναι, το παίξαν και στη συναυλία και ήταν και υπέροχο, γιατί φτιάξανε μέσω
0: όλο αυτό το πράγμα, 13 λεπτά.
2: Ναι, του κάνανε 13 λεπτά, κάνανε βίντεο κλιπ 13 λεπτά, κανονικότατα, επικότατα, ήτανε, σου λέω, άλλο να το βλέπεις εκεί πέρα και άλλο να σου το πω, δεν θα στο εξηγήσω καλά. Δηλαδή ήτανε ουσιαστικά το κομμάτι αυτό με τους Maiden, είναι ο τύπος αυτός όπου διηγείται την ιστορία του, το τι έγινε όταν σκότωσε ένα άλμπατρος. Και έκανε ένα λάθος πριν, είπα τι να κάνεις, τι να μην κάνεις όταν σε χέζει ένα άλμπατρο. Έτσι, διότι αυτός μετά πέρασε τα μύρια ως αυτός το πλήρωμά του, αλλά ήταν όλο, πώς το πω, σαν να βλέπεις την ιστορία μπροστά στα μάτια σου όλοι, και είναι αυτό, μπαίνεις στον κόσμο το Maiden, τέλος, δηλαδή κάθε κομμάτι είναι μια ιστορία. Αυτά.
0: Τι να πω εγώ από εδώ και πέρα, δηλαδή έχουν αρχίσει τα σκληρά που λέμε. Όταν λέμε σκληρά, όχι, ναι, δεν είναι τόσο σκληρός ο ήχος τους ή τόσο να πεις φασαρία, ακούω, δεν μπορώ να... Έχουν και μελωδία, έχουν και ρυφάκια, ακούς, καταλαβαίνεις τι λέει ο τραγουδιστής. Όχι, που μου αρέσουν, μου αρέσουν. Τι μας έχετε ετοιμάσει για την συνέχεια, για να δω.
1: Και η μελωδία δεν είναι και βαρετή, δηλαδή. Έχει, εδώ πέρα σε αυτό το κομμάτι έχει αλλάξει, δεν ξέρω εγώ, 5 φορές.
0: Καλά,
1: πούμε.
0: Αυτό ήταν 3-1.
1: Έχουν κάνει 5 διαφορετικά σόλο, ας πούμε, εκεί.
0: Για τη συνέχεια βλέπω το The Loneliness of the Long Distance Runner. Η μοναξιά του μαραθροδρόμου, το είπα καλά?
3: Ναι, του αθλητή μεγάλων αποστάσεων, ας πούμε, του δρομιά μεγάλων αποστάσεων. Νίκο, κάτι μου έλεγε στο διάλειμμα ότι θέλεις να πούμε για το σκητσογράφο το Maiden.
2: Ναι, να κάνουμε και μια μνήμα σε αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο, τον Derek Riggs, ο οποίος μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, το Seventh Son σκητσογραφεί τα εξώφυλλα των Maiden. Μετά το Seventh Son, Γιάννη, αν κάνω κάτι λάθος, διόρθωσέ με, νομίζω είναι άλλος, γι' αυτό και βλέπουμε και το σχέδιο να αλλάζει. Μέχρι σίγουρα εκεί πέρα που είναι αυτός, αποτύπωσε με πάρα πολύ τρόπο, τώρα δεν μου έρχεται τη λέξη, πήρε το νόημα και τα όσα του είπαν οι Maiden και ο μάνατζερ τους, ο Ροντ, τώρα δεν θυμάμαι το πιθανό, παιδιά, συγγνώμη. Και τα αποτύπωσε στα εξώφυλλα των LP. Αυτό που θέλω να πω εδώ, στο Somewhere in Time που θα πούμε τώρα, στο επόμενο άλμπουμ, είναι ότι ο τύπος γενικότερα κρύβαν διάφορα μηνύματα μέσα στα εξώφυλλά τους. Εδώ πέρα,
0: να, αυτά κάνανε και μετά τους βγήκε και το όνομα. Κατάλαβες με τα μηνύματα?
2: Όχι μηνύματα όμως τώρα για σατανισμούς και μαλακίες.
0: Όποιος θέλει να βρει κάτι, έβρισκε. Εντάξει.
2: Πάντως, όχι, επειδή ακριβώς θα το πει και ο Γιάννης μετά, έχει να κάνει με το χρόνο το συγκεκριμένο άλμπουμ. Ο τύπος έκρυψε μέσα στο εξώφυλλο αυτού του άλμπουμ 32 easter eggs. Από είτε προηγούμενους δίσκους είτε άλλα πράγματα, τέλος πάντων. Και έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να τα ψάξει όλα αυτά. Να σας πω μόνο ότι υπάρχει μέχρι και ο Batman μέσα σε αυτά. Λοιπόν, αυτό για να δώσω πάσα στο Γιάννη τώρα και να.
3: Λοιπόν, όντως αυτός ο δίσκος έχει να κάνει με το χρόνο και με την υψηλή τεχνολογία. Άλλωστε, είναι και ο πρώτος δίσκος που μπαίνουν synth, παιδιά, έτσι. Και μπορεί τώρα αυτό, συγγνώμη για το. Μπορεί αυτό τώρα να φαίνεται, ας πούμε, ok, τότε δεν ήταν καθόλου ok. Στην φυλή των μεταλλάδων το synth ήταν για εξορκισμό, έτσι. Λοιπόν, δεν υπήρχε synth, ήταν, οτιδήποτε είχε synth ήταν φλόρικο. Επειδή οι άνθρωποι όμως δεν καταλαβαίνουν αυτό που θέλουν να το κάνουν, το κάνουν. Και όταν εν έτη 84, ξέρω εγώ, που το metal ήταν στάνταρ αυτό, ο Bruce Dickinson χόρευε break dance στις συναυλίες, κάτι λέει αυτό, έτσι. Είναι αντιδραστική με τον τρόπο τους. Λοιπόν, όντως εδώ έχει αρχίσει και διαμορφώνεται ο ήχος, έχουν μπει τα πρώτα synth. Άλλωστε και το θέμα του δίσκου είναι η υψηλή τεχνολογία, είναι η αίσθηση του χρόνου σε όλα τα κομμάτια τους. Εδώ, Νικόλα, θα διαφωνήσω μαζί σου. Τα κρυμμένα μηνύματα στο εξώφυλλο είναι 77.
2: Α!
3: Λοιπόν, okay. Και το λέω αυτό γιατί έχει σημασία και ο αριθμός, έτσι. Λοιπόν, okay. Το 77 μας προετοιμάζει και για το επόμενο δίσκο. Είναι 77 πραγματικά, πώς μπόρεσε ο άνθρωπος και έκρυψε. Έχει το 23 και 58 που παραπέμπει, ναι, ας πούμε, στο 2 minutes to midnight. Έχει το West Ham Arsenal 7-3. West Ham, παιδιά, ήταν η ομάδα, η ομάδα που υποστηρίζει ο Χάρης, ο Steve Harris. Είναι φανατικός οπαδός. Εδώ τώρα να σας πω πώς βγήκε και το Up the Irons που λέμε. Οι West Ham είχαν το προστονήμιο Irons. Λοιπόν, το Up the Irons, λοιπόν, ήταν οι κραυγές των φιλάθλων τους, για το West Ham μιλάω τώρα, για το ποδόσφαιρο, τότε που ο Χάρης απλά έβλεπε ποδόσφαιρο. Λοιπόν, Iron Maiden, Up the Irons, από εκεί το δανείστηκε ο παίχτης.
2: Okay.
3: Λοιπόν, όποιος μπορεί να κατεβάσει το άλμπουμ, το Somewhere in Time, να δει το εξώφυλλο, είναι πραγματικά απίστευτα αυτά που έχει. Δηλαδή, τι να σας πω πρωτοπώ. Live After Death plus Blade Runner υπάρχει κάπου που αναφέρεται και στη μεγάλη, το μεγάλο live με 200 τόσες συναυλίες, το Live After Death, και στο Blade Runner το κομμάτι. Έχει ονόματα μπαρ που πηγαίνει το συγκρότημα. Έχει μπαρ που συναντηθήκανε τότε με μεγάλα ονόματα. Δεν μπορώ. Είναι, σας λέω, είναι 77 τον αριθμό. Μπορώ να σας στείλω για το καθένα αναφορά. Εδώ πια ο ήχος αλλάζει. Ο ήχος δεν αλλάζει, ενισχύεται. Αφού είχαμε την πρώτη εμβολή με το Power Slave που το ακολουθεί μέχρι τώρα, εδώ έχουμε και τα πολύ ωραία synth. Το συγκεκριμένο κομμάτι που θα ακούσουμε, εμένα όταν έτρεχα, γιατί κάποια στιγμή 6-7 χρόνια ήμουνα δρομέας, ήταν από τα αγαπημένα μου. Και ξέρετε, γενικά ήταν αγαπημένοι Maiden ούτως ή άλλως, γιατί είχαν μεγάλα κομμάτια. Και μπορούσα και με 7 κομμάτια, ξέρω εγώ, μια ωρίτσα την έβγαζα μια χαρά. Οπότε και για αυτό το λόγο αγαπημένοι Maiden.
1: Γιάννη, θα συμφωνήσω μαζί σου. Εγώ ως κολυμβήτρια τότε στα νιάτα μου, ήταν από τα κομμάτια που εγώ δεν μπορούσα να τα ακούσω. Τότε ακόμα δεν υπήρχε αυτή η φοβερή τεχνολογία που υπάρχει και τώρα, που μπορείς να ακούσεις κάτω από το νερό.
0: Σοβαρά,
1: αλλά
0: υπάρχει το πράγμα.
1: Τα είχα μέσα στο μυαλό μου και ήταν από τα κομμάτια που βοηθούσαν πάρα πολύ, ας πούμε, να κάνεις προπονήσεις. Πέρα δόθε, ασταμάτητα. Θα πούμε και το κομμάτι, γιατί πρέπει να πούμε λίγο στο Μιχάλη τώρα, ότι και έχουμε λίγη λογοτεχνία και εδώ, Μιχάλη. Και δεν σταματάει. Ναι, το κομμάτι αυτό είναι παρμένο από ένα διήγημα που λέγεται «The Loneliness of the Long Distance Runner». Το έχει γράψει ο Alan Silitow. Και είναι η ιστορία ενός παιδιού που ήταν φυλακισμένο σε ένα αναμορφωτήριο και οι δεσμότες του, οι φύλακες του, είχαν πει ότι θα τον απελευθερώσουν αν κέρδιζε τον αγώνα δρόμου. Ήταν πολύ καλό στο τρέξιμο αυτός. Και ξεκίνησε να τρέχει και λίγο πριν το τέλος σταμάτησε και έχασε τον αγώνα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν αντάλλαξε.
3: Γιατί το έχασε τον αγώνα, να πούμε.
1: Γιατί το έχασε,
3: γιατί ο διευθυντής του οικοτροφείου, τι ήταν αυτό, ένα μορφωτήριο, ήθελε να τον εκμεταλλευτεί. Οπότε, την έπιασε, το έπιασε το νόημα ο άλλος και σου λέει θα χάσω τον αγώνα, τελείωσε, παρότι μόχθησα, παρότι όλα αυτά. Γιατί επί της ουσίας ήθελε να εκμεταλλευτεί αυτό το ταλέντο που είχε. Που, όπως σωστά, πολύ σωστά είπε και η Όλγα πριν.
1: Και διάβασα κάπου ένα πολύ ωραίο σχόλιο που κάποιος το περιέγραψε αυτό, μία πράξη όμοια με αγέροχο κολοδάχτυλο. Τους έκανε λοιπόν αποστική ο τύπος, σταμάτησε πριν το τέλος και έχασε τον αγώνα. Αυτά τραγουδάνε οι Iron Maiden.
0: Αυτά είναι, να. Προς την πίνη λοιπόν του αγέροχου κολοδάχτυλου του μοναχικού μαραθωνοδρόμου.
1: Του long distance runner.
0: Φύγαμε.

0: Αντί να πρωτοβάλλω.
1: Δεν μπορείς να σπορέ τώρα.
0: Όχι μωρέ.
1: Έχουμε αφήσει.
2: Είναι ανοιχτά παιδιά, μικρόφωνα ανοιχτά.
1: Ναι, καλά, αυτό λέγαμε.
2: Τους έπιασε από αυτό φόρο.
1: Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις, αυτό λέγαμε με τα παιδιά. Δηλαδή τι να πρωτοβάλεις τώρα.
2: Καλά και τώρα που το άκουγα, άμα είδες που το headbutting που είχα ρίξει, ήτανε, δεν ξέρω, επειδή άκουσα πολύ σήμερα Iron Maiden, μπήκα στο κλίμα, πρέπει να είναι από τα αγαπημένα μου κομμάτια από αυτά που έχω ακούσει, και ειδικά επειδή είχε αυτά τα υπέροχα σόλα εκεί κάπου 3 λεπτά και το φινάλε, ήτανε πάρα πολύ ωραίο. Και το άκουγα
0: ποιο
2: πρώτη φορά.
0: Ποιο μου ήτανε το αγαπημένο
2: από το The Loneliness of the Long Distance Runner.
0: Ωραία,
2: αυτό που μόλις ακούσαμε, πάρα πολύ μου άρεσε.
0: Μπράβο Μιχάλη, ναι, ναι. Και αγαπημένα τραγούδια Maiden, ναι. Ωραία, ναι. Καλά το πάμε. Η μίση πάει. Έτσι, η μίση πάει καλά.
2: Και ενώ μέχρι τώρα δεν μας έχει παίξει καθόλου τα σος, βλέπω εδώ πέρα
0: στο σάρα.
2: Μια σοσάρα εδώ πέρα, παιδιά, θέλω ανάλυση. Θέλω ανάλυση για το επόμενο κομμάτι.
3: Πονάει τους Έλληνες πολύ αυτό το κομμάτι. Αυτό έχω να πω εγώ.
2: Βασικά πότε το γράψαν και γιατί. Κάτσε να το πω ότι το γράψαν. Αυτό μπορώ να το δω. 1986. Τι λέει ρε παιδί μου. Α ναι, να πούμε για ποιο αναφερόμαστε. Alexander the Great.
0: Είπαμε μερικά ξέρεις, πες μου ποιο κομμάτι θα παίξει. Χωρίς να μου πεις ποιο κομμάτι θα παίξει. Πονάει τους Έλληνες και είναι σοσάρα, ναι. Όλοι ξέρετε ποιο κομμάτι είναι.
2: Όχι, όλοι, όχι, όλοι.
1: Το οποίο είχε παίξει πέρυσι, έτσι. Είχε παίξει πέρυσι κάπου στην Ευρώπη, το είχαν παίξει. Πέρυσι,
3: στην Αυστραλία κοντά έτσι το έχουν παίξει.
1: Όχι, όχι, στην Ευρώπη, στην Ευρώπη σίγουρα. Στην Ευρώπη σίγουρα. Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα πού ήταν. Ναι, είναι ο Διακαής Πόθος των Ελλήνων Οπαδών. Και είναι ένα παιχνίδι γενικά που γίνεται επί σκηνής. Τώρα το είδε και ο Νίκος σε αυτή την τελευταία συναυλία που πάει να κάνει μια κίνηση, ξέρω εγώ, ο Βρασίδας. Δεν το λέει τελικά και ξέρω εγώ τώρα είπε το Infinite Dreams, είπε έτσι.
3: Ναι, ναι,
1: στηρίχθηκε
3: ναι, ναι,
1: στο γεγονός ότι το Infinite Dreams είχε να παίξει σε live από το 88 και έχουμε 2026. Οπότε τους πιάνει στο ψηλό δούλευμα τώρα ο Βρασίδας και τους λέει θα παίξουμε και ένα κομμάτι που θέλετε πολύ. Ω, αρχίζει ο λαός και τα λοιπά. Γιατί και το Infinite Dreams είναι αγαπημένο και πολύ πολύ καλό κομμάτι. Και εκεί πέρα, ξέρεις, υπήρχε το σχετικό ξενέρωμα. Αλλά ήταν αναμενόμενο, δεν ήταν στο σχετικής του.
0: Εγώ το τοποθετώ αυτό σε αυτά που λέγαμε πριν, ότι δεν κάνουν εκπτώσεις. Ήρθανε ναι. Στην Ελλάδα να παίξουνε. Θα σε τιμήσω, ρε φίλε. Θα παίξω αυτό το πράγμα που έχω να το παίξω 38 χρόνια. Mm-hmm. Και θα το παίξω εδώ για σένα, ας πούμε, και πάλι. Δεν κάθεται τώρα να... Δεν θέλω να πω και κακίες, τέλος πάντων, να χαϊδεύει εδώ πέρα τα αυτιά του... Ξέρεις, να παίξει κάτι, ρε παιδί μου, και να γίνει γραφικός.
3: Καλά, το πενό κομματάρα ήταν, δεν ξέρεις.
1: Το οποίο είναι φοβερό κομμάτι ούτως ή άλλως. Ναι. Και αν το παίζε στην Ελλάδα, μέχρι και η Μπαρμπαρέλα θα γέμιζε μετά, έτσι, αν έβαζε μέτρα. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, θα ήταν το απόλυτο εμπορικό κόλπο. Αλλά είναι αυτό που λέτε, παιδιά. Είναι τόσο οργανωμένη μηχανή που δεν έχει να κάνει καθόλου.
0: Εντάξει. Και να σου πω και κάτι τώρα. Αυτό είναι βέβαια η προσωπική μου άποψη και τώρα δεν ξέρω και ποιος ακούει, αλλά τέλος πάντων. Καλά κάνει και δεν το παίζει για να γλιτώσουμε καμπόσο, ξέρεις, εθνική και καμπόσο εθνική περηφάνεια και τέτοια. Τώρα δεν πειράζει, ας μην το παίξει εδώ.
1: Με συγχωρείς, Όλγα, αλλά είναι εθνικά περήφανη όλο το γκρουπ για την καταγωγή τους, έτσι. Από Σκωτία Μάρεϊ μέχρι το.
0: Εμείς να γλιτώσουμε.
1: Ναι, εντάξει, ναι, ναι.
0: Αυτό εννοώ. Κατάλαβες, γιατί είναι στα κάγκελα οι Ελληνάρες, περιμένουν να παίξουν τον Αλέξανδρο.
1: Είναι όμως, ρε παιδί μου, το ίδιο το κομμάτι και τώρα θέλω, ας πούμε, και reviews από τον Μιχάλη. Δεν ξέρω, το έχεις ακούσει, Μιχάλη. Το έχει
2: φοβάμαι ότι μπορεί να το έχω ακούσει σε κάποιες... σε τίποτα βιντεάκια από αυτά που ανεβάζουν διάφοροι... πώς να πω, καμένοι με τον εθνικιστές, να μην το κρύβουμε, διάφοροι εθνικοί, μπορεί σε κάποιο να χρησιμοποίησαν το κομμάτι λόγω του τίτλου, σε κάτι τέτοιο μπορεί να το έχει πάρει το αυτή μου, αλλά το κομμάτι δεν το ξέρω να πω.
1: Θέλω εντυπώσεις όταν το ακούς, θέλω πραγματικά εδώ με ανοιχτά μικρόφωνα εντυπώσεις.
2: Βεβαίως.
0: Αυτό το κομμάτι το είχα σε κασέτα. σε κασέτα και τη γύριζα γύρω, πίσω και πίσω και πίσω και πίσω για να ακούω αυτό το κομμάτι. Έχει, θα καταλάβεις όταν το ακούσεις, γιατί είναι, από, είναι πολύ, πολύ λατρεμένο.
1: Προδίδεσαι, μην μιλάς για κασέτες.
0: Άστα. Καλά, τώρα άστα. Άστα, Γιάννη, άστα, τώρα άστα, τα έχουμε πει όλα σήμερα.
2: Μιλήσαμε για Οθρανία που γράφαμε και...
0: Ναι, άστα.
2: Άρα να προχωρήσω στο Alexander the Great, έτσι.
1: Βεβαίως.
2: Πήγαμε ένα χορταστικό κομμάτι, 8,5 λεπτά παρακαλώ. Αυτά είναι τα ωραία.
4: My son, ask for thyself another kingdom, for that which I leave is too small.

0: ναι. Είχε κοπεί το... η σύνδεση, παιδιά. Πρέπει να επανήλθαμε τώρα.
1: Ακουγόμαστε, να μας πούνε και οι άνθρωποι που μας ακούνε από το chat.
0: Τώρα βλέπω ότι ακουγόμαστε πάντως.
2: Ναι, τώρα ακουγόμαστε. Το βλέπω και εγώ γιατί άλλαξε το κομμάτι.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Αλλιώς εγώ δεν πρόκειται να το έπαιρνα χαμπάρι. Θα συνεχίσαμε να λέμε τα δικά μας μέσα εδώ πέρα. Και μια χαρά θα ήταν.
1: Δεν το πράγμα που ακούσατε. Δεν το γνώρισα. Ζητούμενο τώρα. Μάλλον τίποτα από όλα αυτά για τον Μεγάλο Αλέξανδρο. Τον Μεγαλέκο.
0: Οκ.
3: Τώρα ακουγόμαστε. Ευχαριστούμε τον φίλο Up the Irons. Up the Irons, μάγκα μόνο Maiden. Λοιπόν.
0: Δεν χάσε τίποτα. Ναι, αυτό που έλεγα εγώ για, για το κομμάτι Alexander the Great. Ότι ναι. Λέει όλη την ιστορία και λέει για τον ελληνισμό. Λέει και για ότι προετοίμασε το έδαφος για τον χριστιανισμό. Ωραία πράγματα για τους απανταχού Έλληνες με κεφαλαίο Ε και Λάμδα. Αυτό.
3: Ναι. Και πόσο επιδραστική είναι η Maiden, ρε παιδί μου, πόσο. Συγγνώμη. Ο δαίμον του Βίγα. Πόσο επιδραστική και πόσο μοναδική είναι. Είναι θυστική. Μπαίνεις στον κόσμο τους και δεν μπορείς να βγεις μετά. Αυτά λέγαμε.
0: Μάλιστα. Για την συνέχεια, βλέπω έχετε βάλει στη λίστα ένα κομμάτι που ονομάζεται Wasted Years.
1: Κομματάρα.
0: Κομματάρα.
3: Κομματάρα από τον ίδιο δίσκο, πάλι με τον χρόνο έχει να κάνει. Ουσιαστικά είναι οι εμπειρίες ενός ανθρώπου που έχει ταξιδέψει πάρα πολύ και συνειδητοποιεί τι έχει κάνει και ποια είναι η αξία για τη στιγμή τελικά μέσα από το πέρασμα σε αυτό το χρόνο, με τη συμφιλίωση για το παρελθόν.
0: Παράξενος τίτλος πάντως για... σε σχέση με τους άλλους τίτλους που έχω δει εδώ πέρα, του Wasted Years, διαφορετικό έτσι.
3: Είδες όμως το Somewhere in Time πως δεν είμαι αυτό. Πώς τελικά δένουν όλα μεταξύ τους. Και επί της ουσίας αυτό είναι είναι σχεδόν αυτοβιογραφικό κομμάτι του Smith, του κιθαρίστα των Maiden. Επίσης, ο Dickinson είχε πει εδώ ότι ο πρώτος τίτλος ήταν Golden Years, πριν τελικά ονομαστεί Wasted Years.
0: Πάμε να το ακούσουμε. Wasted Years, λοιπόν.

0: και επιστρέψαμε τώρα πίσω. Και τώρα πιστεύουμε να μας ακούτε, ό,τι και να κάνουν τα διαβόλια και τα 666 δεν μπορούμε να μας ξανακόψουν, γιατί έχουμε και τους ακροατές ευτυχώς που μας ενημερώνουν πότε πέφτει η σύνδεση. Λοιπόν, αυτό είναι το Wasted Gears και τώρα μόλις... να μην έχουμε γίνει στα δικά μας. Είχαμε ένα στην αρχή, ένα τώρα. Προλαβαίνουμε ακόμα ένα να τριτώσει.
1: 12 Νταν θα γίνει.
0: Ακριβώς. Μου λέει ο Νίκος ότι με αυτό το κομμάτι σε συναυλία κλείσανε το πρόγραμμά τους. Ναι, αφού βγήκανε για τρεις φορές. Να το τρία.
2: Βγήκανε με τρία κομμάτια. Αυτό που λέει ο Γιάννης πριν, είχαν κόρη τρία κομμάτια. Aces High νομίζω πρώτο, δεύτερο. Μου διαφεύγει το δεύτερο. Γιάννη, θυμάσαι? Αχ, κόλλησε με τώρα. Ποιο ήταν το δεύτερο?
3: Έλατε.
0: Το Aces High πάντως το ξέρω και εγώ
2: που είναι. Θα μου πει. Λοιπόν, και το τελευταίο ήταν το Wasted Gears, τέλος πάντων, το οποίο για μένα τουλάχιστον ταιριάζει πάρα πάρα πολύ. Ειδικά με αυτό το μήνυμα που δίνει στο ρεφρένιο, ότι ουσιαστικά η χρυσή εποχή σου είναι τώρα και όχι το χθες ούτε το μέλλον που δεν ξέρεις τι θα είναι, είναι τώρα. Και να ζήσεις τώρα τη

0: σου ουσιαστικά με τις επιλογές σου. Αυτό.
1: Έτσι, έτσι.
2: Και βλέπω εδώ πέρα, εσείς, όσο εσείς τα λέτε...
0: Fear of the Dark, ρε παιδιά. Fear of the Dark ήταν.
2: Fear of the Dark, βέβαια.
3: Ήταν σαν κόρτο Fear of the Dark.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μαγικό, έτσι, μαγικό.
3: Τώρα έρχεται αυτό. Μετά από λίγο. Ναι. Εντάξει, να κάνουμε spoiler.
1: Επί της ουσίας, τώρα λοιπόν τελειώνουμε και το Somewhere in Time και θα περάσουμε στο επόμενο βήμα των Maiden, το Seven Sun. Τώρα, έτσι μιλώντας με τα παιδιά, θυμήθηκα όταν γράφανε οι Maiden το Power Slave, λέει ότι είχαν απομονωθεί σε κάποιο στούντιο κλπ. Άρχισε να μην δουλεύει τίποτα. Το παθαίνανε γενικά, το είχαν πάθει και στο The Number of the Beast. Όπου τέλος πάντων όταν ήρθε ο τεχνικός να ελέγξει, δεν δούλευε τίποτα, ούτε ασφάλειες ούτε πράγματα, και έβαλε τη σκάλα η οποία κάνει ένα τρίγωνο σαν πυραμίδα και την ακούμπησε έξω από το στούντιο, δουλέψαν όλα μαγικά. Και το αποδίδει ο Χάρης στην μαγεία του Power Slave, ας πούμε, και στη μαγεία της πυραμίδας, στη δύναμη της πυραμίδας. Αυτό τέλος πάντων. Λοιπόν, περνάμε λοιπόν στο Seven Sun, ένα δίσκο που δεν ξέρω, για μένα ξεχωρίζει. Μυθολογία κάργα, προφητείες, μυστικά. Επικό άλμπουμ με πολλά διπλά φωνητικά. Μυστικά για το καλό και για το κακό. Αυτό ουσιαστικά είναι αυτό το άλμπουμ, το οποίο πρέπει να το ψάξω λιγάκι, γιατί ουσιαστικά λέει ότι όλα τα κομμάτια είναι μια ιστορία. Αποτελούν μια ιστορία. Είναι με φίλους το κουβέντιαζα τώρα κοντά. Θέλω να το ψάξω περισσότερο σε μια επόμενη εκπομπή, να το πούμε.
0: Ναι, κάποιοι λένε ότι είναι ημιθεματικός, άλλοι λένε ότι είναι θεματικός, δηλαδή είναι λίγο, και εγώ το έχω...
1: Ναι, ναι, και ουσιαστικά το Seven Sun, αν και στη μέση είναι το πρώτο μέρος και το δεύτερο είναι κάτι άλλο, κάπως έτσι το έχω διαβάσει. Το θέμα είναι ότι η συναυλία που το ακούσαμε, Νικόλα, ήταν εκπληκτική η έκδοση, αυτό το παίξιμο που κάνανε, ήταν εκπληκτικό, δεν το έχω ξανακούσει ποτέ έτσι το Seven Sun. Και θα σας πω και ένα παραλυπόμενο που σας έλεγα εδώ και μέρες, θα σας πω, από τη συναυλία.
0: Ναι, ναι.
1: Σε αυτή τη συναυλία, για μία ώρα τουλάχιστον, από τότε που άρχισαν, δεν σταματήσαν τα μάτια μου να τρέχουν δάκρυα. Δεν το έχω ξαναπάθει ποτέ, ποτέ. Με έβλεπε μία κυρία με ένα μαντιλάκι, συνέχεια να σκουπίζω μία το δεξί, μία το αριστερό. Μάλιστα, σου λέει, τι έχει αυτός τώρα εδώ, ήρθε και συγκινήθηκε. Βλέπει κανένα καθόπουλο, καμιά βούρση. Λοιπόν, παιδιά, ενώ δεν είχαν ούτε καπνογόνα ούτε τίποτα, έτσι. Τα μάτια μου τρέχαν συνέχεια. Μία ώρα. Δεν το έχω εξηγήσει, δεν μπορώ να το αποδώσω. Κάποια στιγμή θα κάνω μία ενδοσκόπηση να καταλάβω τι μου συμβαίνει. Μάλλον μεγαλώνω κι εγώ. Αλλά ήθελα να το καταθέσω αυτό.
3: Είναι αντίδραση στο... Όταν, επειδή μου και εγώ το παθαίνω αυτό, άμα κάτι είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πάρα πολύ ωραίο και μπαίνει μέσα βαθιά. Αυτό
1: δεν μπορώ να το εξηγήσω, Όλγα. Δηλαδή δεν είμαι και ο άνθρωπος που θα συγκινηθεί πάρα πάρα πολύ εύκολα. Γενικά είμαι πολύ κλειστός, αλλά δεν μπόρεσα να το ελέγξω, ρε παιδί μου. Πώς να σου το πω, ήταν.
2: Αυτά είναι τα ωραία.
0: Εγώ θα σας πω μια ιστορία σε σχέση με αυτό. Δεν είναι δική μου, είναι της Δώρας. Εμείς μένουμε πολύ κοντά στο ΟΑΚΑ. Οπότε ουσιαστικά τα soundcheck τα ακούγαμε. Οπότε είναι κάποια στιγμή, ήταν στο σπίτι εδώ πέρα και ανοίγει το παράθυρο και ακούει. Να ακούγεται από τη μία μεριά του σπιτιού στην άλλη το. Που κάνει το κομμάτι και ακουγόταν σε όλη τη γειτονιά το Seven Sun. Δηλαδή ήταν απίστευτο. Εγώ δεν ήμουν δίσκο, ήμουν στη δουλειά, αλλά ο τόπο που έφερε, εντάξει, ήταν. Και είναι και εκπληκτικό κομμάτι. Εκπληκτικό.
1: Ναι, εμένα είναι από τα αγαπημένα μου, είναι και επιλογή με αυτό το κομμάτι.
2: Και είναι και, βλέπω, έχει και βιβλικές αναφορές και έχει και πάρα πολύ έτσι, και Knights of the Templar βλέπω μέσα, έχει πάρα πολύ. Η έννοια ο 7ος γιος ενός 7ου γιου. Το κομμάτι νομίζω, όπως το τραγούδισε λίγο ο Νίκος, πρέπει να το ξέρω ακόμα κι εγώ. Πάμε να το ακούσουμε.
0: Πήγαμε.
2: Seventh Son of a Seventh Son. Ναι, το ξέρω.

0: Εντάξει, νομίζω συμφωνούμε όλοι εδώ πέρα ότι είναι το απόλυτο κομμάτι. Εντάξει, ό,τι και είναι. Είχα προηγουμένως ένα αγαπημένο, αλλά αυτό επειδή το είσαι, επειδή το ήξερα, ίσως επειδή είναι κομματάρα, είναι απίστευτο. Πώς το είπες, Γιάννη, Λιτανία. Λιτανία του ροκ.
1: Λιτανία.
0: Αχ, ωραίο. Μ' άρεσε. Πάμε πάλι.
2: Αυτά τα αχ, βαχ, όλη την ώρα έτσι κάνουμε. Αχ, βαχ. Τι ωραία που είναι και τι ωραία που είναι.
0: Όχι, δεν είναι.
3: Συνεχίζουμε από τον ίδιο δίσκο. Κιόλα τώρα. Συνεχίζουμε από τον ίδιο δίσκο. Με Clairvoyant.
0: Clairvoyant, τι θα πει αυτό. Τι γίνεται.
3: Ο Μάντης.
0: Ο Μάντης. Υπέροχη λέξη.
1: Από εκεί εμπνεύστηκε και ο Χάρης το κομμάτι, από το θάνατο ενός διάσημου medium. Και τέλος πάντων και με κάτι γραφές που είχε, εμπνεύστηκε αυτό το κομμάτι για να γράψει πώς ένας άνθρωπος που έχει ριζώσει πίστη μέτρα του, αρχίζει και φοβάται, σπάει τα νήματα με την πραγματικότητα κλπ. Σου είπα, Μιχάλη, μόνο τυχαία δεν είναι όλα τα κομμάτια των Maiden, έχουν βάθος μέσα. Ναι, είναι και αυτό από το Seven Sun of the Seven Sun. Είναι τρομερός δίσκος. Εντάξει, δεν μπορείς να επιλέξεις.
0: Πάμε γρήγορα να ακούσουμε τον Μάντι, γιατί δεν προλάβουμε να παίξουμε και όλη την playlist σήμερα. Αλλά αξίζει τον κόπο, αξίζει. Και αυτά που άκουσα και έμαθα σήμερα, όπως και οι υπόλοιποι φαντάζομαι. Μερικοί, άλλοι τα ξέρατε. Πάμε λοιπόν, ο Μάντις.
1: Μάντις εντωμεταξύ ήταν και ένα βιβλίο του Αστερίξ, το θυμάστε. Καλά, όχι.

0: παιδιά, είναι άλλα ακόμα.
1: Επιστρέψαμε στο ζωντανό, είμαστε στον αέρα.
2: Μόλις τελείωσε το...
3: Και γι' αυτό έχουμε μπορωθεί τώρα γιατί τι μικρόφωνα, τι αέριδες.
0: Όχι ρε παιδί, να τα πούμε όλα, γιατί δεν λέμε κάτι κρυφό.
3: Όπα, να πούμε αλήθειες τώρα.
0: Να πούμε αλήθειες. Ρώτησα εγώ τον Μιχάλη, αν είναι η πρώτη φορά που ακούει τρεις ώρες Μπέιντε και το ρώτησα αν βαρέθηκε. Και μου είπε ο άνθρωπος, Μιχάλη...
1: Είπα ότι όχι μόνο δεν βαρέθηκα, ήθελα να είχα την πολυτέλεια σαν ακροατής να ανεβάζω την ένταση και να αφήνομαι στο κομμάτι. Γιατί μολονότι άκουσα υπέροχα πράγματα από τα ακουστικά, σε ορισμένα σημεία έπρεπε να προσέχω να βγάζω το ένα αυτή, να ετοιμάζω το επόμενο κτλ. Όχι, ήταν πάρα πολύ και χάρηκα πάρα πολύ που υπήρχε αυτό το άλλο επίπεδο πέρα από αυτό που γνώριζα ή που νόμιζα ότι είχα ανακαλύψει σχετικά με τους Iron Maiden, πόσο πιο πολύ μας είχαν να πούνε πράγματα τα οποία έπρεπε μονάχα να είσαι φαν να τα ακούσεις, να όπως αυτό τώρα που μας είπες για την, τα κρυμμένα μηνύματα στους δίσκους ας πούμε. Όχι, δεν είναι 33, είναι 77. Άστο, ναι, ναι. Από το πιάσει, από να το αφήσει. Άστο, άστο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παιδιά, πάμε γρήγορα. Ναι. Θα μπορέσει να μπει και ο Άρης. Τέλεια. Ναι.
0: Οπότε πάμε στο επόμενο κομμάτι.
1: Άρη, όποτε θέλεις, μπαίνεις εσύ και τα μικρόφωνα δικά σου. Ήρθε, παιδιά, ο Άρης, λοιπόν. Αποδοχή. Καλό στον Άρη.
4: Εγώ θέλω να μιλήσει πρώτα, πριν βάλουμε το κομμάτι.
1: Να μιλήσει πριν βάλουμε. Εννοείται. Άρης, μας ακούς?
4: Δεν έχει μικρόφωνο τώρα.
1: Νομίζω. Δεν έχει μικρόφωνο ακόμα.
4: Ανοίξει το μικρόφωνο του.
1: Λοιπόν, να παίξω εγώ ένα κομμάτι και μόλις μπει ο Άρης...
5: Ξεκινάμε,
1: λοιπόν. Νάντος, ήρθε.
0: Καλώς, ο Άρη.
5: Με ακούτε και καλά?
1: Όχι απλώς καλά.
4: Τέλεια.
1: Χρυμάς κόκκινα.
5: Πολύ ωραία. Να σας πω, είμαστε και on air.
1: Ακριβώς.
4: Και on air.
3: Είμαστε.
5: Λοιπόν, να σας καλησπερίσω καταρχήν. Να σας πω καλησπέρα από τη χώρα των θαυμάτων, η οποία βρίσκεται σε παύση και θα βρίσκεται σε παύση για αρκετό καιρό. Ωστόσο, δεν θα μπορούσε να μη στηρίξει έστω συμβολικά με αυτή την πολύ μικρή παρουσία σήμερα, να μη στηρίξει ένα τέτοιο εγχείρημα. Και όταν λέω ένα τέτοιο εγχείρημα, δεν εννοώ μόνο προς το αμιγώς μουσικό κομμάτι, το οποίο είμαι σίγουρος ότι έχετε καλύψει στην εντέλεια, αλλά εννοώ περισσότερο την ιδέα του να κάνουμε μαζί συλλογικά πράγματα. Την ιδέα του ραδιόφωνο είναι μια κοινή περιπέτεια, είναι παρέα, είναι φιλία, είναι όμως και αλληλεγγύη και αλληλοϊποστήριξη και πίστη στη συλλογικότητα. Στο να παράγουμε μία κοινή μουσική κουλτούρα και να τη μοιραζόμαστε, όχι μόνο μεταξύ μας, αλλά και με τους ακροατές. Να υπάρχει μία δηλαδή κοινότητα όλων και πρόσβαση όλων. Αυτό είναι άλλωστε και το μέσο που υπηρετούμε, το ψηφιακό ραδιόφωνο, που δεν είναι ούτε υπάλληλος κάποιας δισκογραφικής εταιρείας ή εξάρτημά της να προωθεί τα προϊόντα της, αλλά ούτε και συνάδει ο συλλογικός του χαρακτήρας με όλη αυτή την κουλτούρα του ατομικισμού, της παντογνωσίας, των δίθεν ειδικών που ξέρουν τα πάντα, των επιτηδευμένων ραδιοφωνικών φωνών και όλης αυτής της κουλτούρας του λεγόμενου παλιού παραδοσιακού ραδιοφώνου. Εγώ λοιπόν είμαι πολύ χαρούμενος, έχουμε κάνει και άλλα τέτοια πράγματα και ευτυχώς κάνουμε ακόμα. Εύχομαι μόνο να μπορέσω να τα στηρίξω περισσότερο και είμαι πολύ χαρούμενος για όλους εσάς και ξέρω πόσο πολύ το αγαπάτε αυτό. Και επειδή ξέρω πόσο πολύ το αγαπάτε, ήρθα να κάνω τις ερωτησούλες μου.
1: Δεν γλιτώσατε.
5: Κύριε Αδόκιμε Γραφέα. Κύριε Αδόκιμε Γραφέα.
0: Παρόν, κύριε Άρη.
5: Από τη μακρά κοινή μας πορεία και φιλία, γνωρίζω ότι είσαι αυτό που θα έλεγα διαχρονικός Maiden fan. Δηλαδή είσαι fan της κλασικής περίοδου, την οποία την πρόλαβες, δεν ξέρω, στο δημοτικό ήσουν κάπου εκεί, πάντως την πρόλαβες, πήρες την Άβρες δεκαετίες του 80. Ξέρω, ας πούμε, το Power Slave είναι πολύ αγαπημένος δικός σου δίσκος και μάλλον ο αγαπημένος σου. Είσαι όμως και φαν της τωρινής περίοδου μέχρι σήμερα. Θυμάμαι όταν είχε βγει το Σεντζούτσου, είχες κάνει αφιέρωμα σε αυτό. Η ερώτηση λοιπόν προς εσένα είναι, τι διαφορά έχει να είσαι φαν των Maiden τότε και να είσαι φαν των Maiden τώρα? Και δεν εννοώ μόνο προς εποχές, εννοώ και ως προς διαφορά ηλικίας που έχουμε όταν είμαστε φαν και ακολουθούμε ένα συγκρότημα για τόσα πολλά χρόνια.
0: Ποιος είπε, χάρης ο Ρεπαγάσα, καλησπέρα. Μπήκες, 12 παράκαλες στο διάγγελμα του Πρωθυπουργού, να βοηθάς κιόλας, έτσι.
1: Να και η Φλάφη.
0: Και η Φλάφη
5: κανονικά θα σας πω, κανονικά ήθελα να ξεκινήσω ως εξής, να σας πω, παιδιά, τέλεια εκπομπή που κάνετε για τους Μετάλλικα, είναι από τα αγαπημένα συγκροτήματα, δεν είχε βγει του Master of Puppets. Και μετά να πω, όχι, θα το πάρουμε από την αρχή, όπως έκανε ο Τασούλας, τον θυμάστε, Τασούλα. Την 25η Μαρτίου που έκανε διάγγελμα και τα μπέρδεψε, και μετά λέει στους δημοσιογράφους να το πάρουμε από την αρχή. Και του λένε, κύριε Πρόεδρε, είμαστε live. Έτσι.
0: Θα είχαμε θέλει
5: να ξοδέψουμε. Από τα περί διαγγελμάτων. Για πες όμως εσύ την ερώτησή μας.
0: Θα αφήσω. Ναι, όντως, εγώ από τα 12 μου ακούω Iron Maiden. Πρόλαβα και την εποχή του ομώνυμου δίσκου και μετά. Η διαφορά, Άρη, ποια είναι? Τότε τους βρήκα τους Maiden. Τους βρήκα και ήταν εφαλτήριο για την ορμή, για την οργή, για την αντίδραση, για όλα αυτά που μπορεί να έχει ένας έφηβος και μια ταραγμένη εφηβεία που είχα και εγώ, ιδιαίτερως ταραγμένη. Περνώντας τα χρόνια και φτάνοντας μέχρι σήμερα, είμαι εδώ και είναι εδώ και Maiden. Άρα συμπορευόμαστε. Συμπορευόμαστε πιο ήπια, με μεγαλύτερη αναζήτηση, δηλαδή ψάχνω πια το στίχο, ψάχνω τη μουσική, βλέπω τις διαφορές τότε με. Δεν έχω αγαπημένο δίσκο, δεν μπορώ να ξεχωρίσω ούτε καν το Power Slave, ούτε το Summer in Time, ούτε το Seven Sun. Αγαπάω τα πάντα από τους Maiden, το καθένα για την εποχή του, το καθένα για τη διαφορετικότητά του, και συμπορεύομαι με τους Maiden. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα είναι η ζωή μου όταν οι Maiden πούνε σταματάμε. Αυτό δεν μπορώ να το φανταστώ, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς αυτό το συγκρότημα.
5: Από τη δική μου εμπειρία, Γιάννη, αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι πώς θα πούνε ότι σταματάνε. Δηλαδή, το πώς είναι αυτό που θα καθορίσει το πώς θα νιώσουμε.
0: Έχω την αίσθηση, Άρη, ότι αυτό ακριβώς προσπαθούν να κάνουν. Αυτό έλεγα στα παιδιά. Δηλαδή, όλο αυτό το tour με τα πρώτα 7-8 άλμπουμ, τα 50 χρόνια ιστορίας, το ντοκιμαντέρ αυτό που ξεκινάει από τα παλιά, όλα δείχνουν ένα πισωγύρισμα και όλα δείχνουν ένα happy end, ένα ένδοξο τέλος, δεν ξέρω.
5: Κάτι μία ανασκόπηση σίγουρα πάντως και μία ένδοσκόπηση σε κάποιο βαθμό. Κύριε Έξαρχε, θέλω να έρθω σε εσάς, γιατί φαινομενικά είσαστε η αντίθετη όπτικη. Δηλαδή, εσύ έρχεσαι από μία νεότερη γενιά που δεν πρόλαβε τη δεκαετία του 80, δεν υπήρχε στη δεκαετία του 80.
4: Στο τέλος.
5: Ναι, ενώ δεν υπήρχε. Τι να σε κάνουμε, στα δύο δύσκολα θα πήγαινε να πάρει ένα δύσκολο Maiden. Όταν οι Maiden πάντως είχαν βγάλει το Power Slave, ή είχαν βγάλει, ξέρω εγώ, το Peace of Mind και αυτά τα κλασικά άλμπουμ, τα τρία πρώτα με τον Dickinson, ας πούμε, εσύ υπήρχε? Δεν νομίζω ότι υπήρχε.
4: Όχι, τι κάνει.
5: Μα γι' αυτό λέω.
4: Σέβεν σαν, εγώ σου είπα.
5: Έτσι. Εσύ έρχεσαι λοιπόν σαν ένας άνθρωπος μιας άλλης γενιάς, με άλλης εποχής και με άλλα ακούσματα. Και θέλω επίσης να διαφωνήσω λίγο μαζί σου, γιατί σε έχω ακούσει να το λες λίγο απολογητικά αυτό, ότι ξέρετε, παιδιά, εγώ τώρα είμαι λίγο αυτό που λέμε late to the party. Έχω έρθει καθυστερημένος, ας πούμε. Δεν έχω ακούσει τόσα πολλά χρόνια. Για μένα όμως αυτή η δυνατότητα, η θέση στην οποία βρίσκεσαι εσύ, είναι εξίσου σημαντική και συμπληρωματική με θέσεις όπως αυτή που βρίσκεται ο Γιάννης. Και τι εννοώ? Πώς θα μπορούμε να προσεγγίσουμε ένα μουσικό σαν το Hendrix? Εξ αντικειμένου θα ακούσουμε τα άλμπουμς του στη σειρά. Πώς θα προσεγγίσουμε ένα μουσικό σαν το Coltrane, ας πούμε? Δεν μπορούμε να ζούμε το δεκαετία του 40, το δεκαετία του 60, το δεκαετία του 70. Οπότε, εξ αντικειμένου, το να ακούμε ορισμένα άλμπουμς χωρίς να έχουμε το βιωματικό κομμάτι, είναι μια άλλη οπτική, συμπληρωματική και ισότιμη για μένα, γιατί δεν είμαστε τόσο, δεν έχουμε την υποκειμενικότητα και το συναισθηματικό δέσιμο. Μπορούμε να δούμε λίγο πιο καθαρά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, τα σημεία ισχύως και τις αδυναμίες ενδεχομένως που έχει ένα συγκρότημα. Οπότε εγώ αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι, ως άνθρωπος που βρίσκεσαι σε αυτή τη θέση, ναι, γιατί ακούς Iron Maiden σήμερα και δεν ακούς, ξέρω εγώ, άλλες μπάντες εκείνης της εποχής?
6: Λοιπόν, η ιστορία ήταν λίγο, λίγο πιο πολύπλοκη. Θα σου πω, αυτό συζητάγαμε ακριβώς πριν μπεις. Γιατί ρωτάγαμε τον Μιχάλη, ο οποίος δεν έχει ακούσει Maiden, το πώς ένιωσε με την εκπομπή σήμερα και πώς ένιωσε τώρα που άκουσε τρεις ώρες. Μπορώ να σου πω ότι από την στιγμή που άκουσα. Γενικότερα, κοίταξε να δεις, εγώ άκουγα, δεν άκουγα τόσο πολύ Maiden. Δηλαδή, άκουσα Maiden τώρα λόγω του live και τώρα τους έψαξα περισσότερο. Το ζήτημα λοιπόν εδώ είναι ότι από τη στιγμή που ξεκίνησα να ακούω, δηλαδή το πρώτο, από το Aces High, που άκουσα το πρώτο κομμάτι από το Live After Death, μέχρι σήμερα που μιλάμε, δεν έχω σταματήσει να ακούω. Είναι η πρώτη φορά μου τυχαίνει αυτό το πράγμα. Και κατά κάποιο τρόπο μπήκα τόσο μέσα στην κατάσταση που δεν ξέρω αν μπορώ να θεωρηθώ ο ακροατής ο οποίος είναι αντικειμενικός και από πιο μακριά. Γιατί ακριβώς επειδή αυτό λέγαμε και πριν, λένε ιστορίες και οι ιστορίες τους σε βάζουν μέσα. Είναι μια κατάσταση όπου οι Maiden σε μένα έκαναν ένα πράγμα το οποίο είχα πάρα πολλά χρόνια να νιώσω, γι' αυτό και δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός. Χτυπήσανε μια χορδή της πρώτης φοράς. Πώς είναι όταν κάνεις κάτι για πρώτη φορά και δεν θα ξαναυπάρξει πρώτη φορά σαν αυτήν, όταν τους ακούς, όταν ακούς τις μελωδίες, όταν ακούς τη φωνή του Ντίκινσον, όταν ακούς όλη τους την πορεία. Το είπε και ο Γιάννης πριν, τους ακούς και κολλάς. Και κολλάς με τόσα πολλά πράγματα και χτυπάνε σε τόσα πολλά πράγματα μέσα σου, σαν άνθρωπο, σαν μηνύματα, όπου το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι είμαι πραγματικά χαρούμενος που έστω και τώρα τους γνωρίζω. Και ως, ας πούμε, νεότερος ακροατής και που δεν μπόρεσε φυσικά, με τη φυσική σειρά των πραγμάτων, να ακούσει τους δίσκους όταν βγήκανε, πραγματικά τώρα νιώθω σαν όσο ένα βαθμό να είμαι τότε. Και παρότι η συναυλία που έζησα ήταν η Τωνία, γιατί είχα πάει και τους είχα δει και το 2005, αλλά έλεγα και στα παιδιά πριν ότι δεν πολύ θυμάμαι κάποια πράγματα, νομίζω ότι η Maiden, εντάξει, ίσως να μην είναι σε αυτό το βαθμό. Είχα δει ένα πανό από τα βίντεο που βγήκαν από την Ελλάδα που έλεγε Iron Maiden saved my life, έλεγε μια κοπέλα σε ένα πανό. Ως ένα βαθμό κάπου μέσα σου το νιώθεις. Και νομίζω ότι από τη στιγμή που άκουσα την πρώτη νότα μέχρι σήμερα η ζωή μου έχει αλλάξει.
5: Είπες όμως κάτι πριν που δεν μπορώ να το προσπεράσω. Είπες ότι κόλλησα. Χρησιμοποιείς τη λέξη κόλλησα. Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά δεν μπορεί να έρχεσαι τώρα σε μια νεότερη εποχή και να υπάρχει τόσο μεγάλη δισκογραφία και να κολλήσεις με όλα τα κομμάτια όλων των άλμπουμς. Για πες μου ένα άλμπουμ ή ένα κομμάτι που μπορεί να είναι σημείο εισόδου για σένα.
6: Το σημείο που είπα ότι εδώ είμαστε ήταν το Seventh Son, ουσιαστικά, ο δίσκος αυτός. Και λόγω του ήχου του, του πιο ατμοσφαιρικού ήχου, και γενικά το συγκεκριμένο άλμπουμ μου μίλησε, ρε παιδάκι, μπορώ να το πω. Δηλαδή είναι κάποιο όταν ακούς, ας πούμε, το ίδιο πράγμα είχα πάθει με την Τάρια, όταν την είχα ακούσει πρώτη φορά στους Nightwish. Αλλά λέω, ρε παιδάκι μου, ότι δεν είναι μόνο... Που δεν είναι μόνο, γιατί αυτό το λέει και ο Μιχάλης πριν, ότι ακούγεται για τους Iron Maiden το Number of the Beast, ας πούμε, και αυτό είναι το πιο γνωστό κομμάτι. Είναι, πώς να το πω, μπορεί στο καθένα να χτυπάει διαφορετικό κομμάτι. Για μένα το Seventh Son είναι μια καμπή. Όχι για τους πιο πολύ σε προσωπικό ρόλο, ας πούμε. Αλλά ναι,
5: καταλαβαίνω. Ναι. Από το Seven Sun έχεις κάποιο αγαπημένο τραγούδι? Το δικό μου είναι το Infinite Dreams και εμένα μου αρέσει αυτό το album.
6: Ναι, τρομερό. Τα ακούσαμε τώρα, το Clairvoyant και το Seven Sun, μπορώ να σου πω. Δηλαδή, δεν ξέρω με ποιο από τα... Νομίζω ότι το Seven Sun πιο πολύ, αλλά και το clairvoyant είναι κομματάρι.
5: Είναι
6: κομμάτια σταθμή στη μουσική πορεία του καθενός μας που μπορεί να ακούσει κάτι. Υπάρχουν κάποιοι σταθμοί, είναι αυτό για μένα.
5: Όλα εσύ αντίστοιχα με τον Γιάννη, θα έλεγα, από τη δική μας κοινή πορεία και φιλία και συζήτηση, ξέρω ότι παίζεις και ακούς ένα τεράστιο φάσμα αυτού που λέμε σκληρός ήχος, αλλά σε ό,τι αφορά συγκροτήματα που καθιερώθηκαν εκείνη την εποχή, που και εσύ τα πρόλαβες σε κάποιο βαθμό, για κανένα δεν μιλάς όπως μιλάς για τους Maiden. Ούτε τους Motorhead τους αναφέρεις με τόση αγάπη, ούτε ξέρω εγώ τους Sabbath, ούτε τους Metallica, τίποτα δεν συγκρίνεται. Τα σ' αρέσουν, τα ακούς, τα παίζεις, όλα τα αγαπάς, αλλά τους Maiden υπάρχει κάτι στη φωνή σου το οποίο είναι διαφορετικό. Και θέλω να σε ρωτήσω γιατί είσαι, ας πούμε, Maidenάκησα.
3: Μεϊντενάκησα.
5: Λοιπόν, ενώ δεν εμένα... είσαι, ας πούμε, μοτορχέντισα, να το πω κάπως έτσι.
3: Λοιπόν, το είπα λίγο και στην αρχή, γιατί παίξαμε τρία κομμάτια από το αγαπημένο μου αλμπούμ, που είναι το Number of the Beast. Και ήταν και ο δίσκος με τον οποίο γνωρίστηκα με τους Maiden, ο οποίος μίλαγε για τους περιθωριοποιημένους, για τους ανθρώπους που έπρεπε κάπως να τα βάλουν με την εξουσία ή που την εξουσία τα έβαζε μαζί τους, τον οποίο τον άκουσα σε μια ωραιότατη περίοδο της ζωής μου που ήμουν μαθήτρια και ήμουν κολυβήτρια, ήμουν δηλαδή υποκείμενο σε ισχυρές μορφές εξουσίας. Οπότε έπρεπε να υπακούω σε συγκεκριμένους κανόνες και σε συγκεκριμένους ανθρώπους και όλα όσα λέγανε. Και στην ουσία τι έγινε, σε μια πολύ κρίσιμη καμπή στη ζωή μου, σε μια ηλικία στην οποία διαμορφωνόμουν, με βοήθησαν, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, να αναπτύξω περισσότερη κριτική σκέψη και επίσης την αγαπημένη μου περιβόητη αντίδραση. Λοιπόν, και αυτό είναι το κυριότερο, δηλαδή έμαθα να χρησιμοποιώ το δικό μου νου για να αποφασίσω τι θέλω να κάνω. Δηλαδή δεν πήγαινα στο σχολείο και μου λέγανε αυτοί είναι σατανιστές και εγώ το πίστευα. Δεν είμαι, δηλαδή δεν ήμουνα, ας πούμε, υποτελής η σκέψη μου δεν ήταν υποτελής σε κάποιο άλλο τη σκέψη.
5: Αυτό
3: με βοήθησε πάρα πολύ.
5: Ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο. Η σκέψη μου να μην είναι υποτελής, βέβαια. Πολύ ωραίο.
3: Επίσης, τώρα η αλήθεια είναι ότι μου αρέσουν περισσότερο, διότι η εμπειρία είναι μεγάλο πράγμα στη ζωή και σε βοηθάει να καταλαβαίνεις καλύτερα πράγματα που όταν δεν την είχες δεν τα καταλαβαίνεις ακριβώς πώς είναι, και γενικά να συνδεθείς με κουλτούρες και με σύμβολα και με όλα αυτά τα θέματα που λέγαμε τώρα εδώ 3 ώρες, και αυτά σε κάνουν να αγαπάς ακόμα περισσότερο αυτόν που τα φέρει. Και πήγαινα να πω τώρα, μετά το Μιχάλη που έλεγε ότι άκουγε 3 ώρες Maiden εδώ και δεν βαρέθηκε. Εγώ Μιχάλη Maiden ακούω κάθε φορά που έχω φωτογράφηση. Όταν πηγαίνω κάπου να φωτογραφήσω, ειδικά όταν είμαι στο δρόμο και είμαι μόνη μου, δεν υπάρχει περίπτωση να φωτογραφήσω μεγάλη μουσική. Θα βάλω μια λίστα Maiden, θα βγω έξω, τέρμα, δυνατά, και θα αρχίσω να φωτογραφίσω. Αυτό με βοηθάει πάρα πολύ να συγκεντρώνω τη σκέψη μου.
5: Δεν είσαι εσύ που έγραψες το πανό που λέγε πριν ο Νίκος, κάποιος είχε βάλει ένα πανό Iron Maiden Save My Life. Δεν το έχεις γράψει εσύ αυτό το πανό.
3: Όχι, αλλά εντάξει, θα μπορούσε.
1: Θα μπορούσε.
5: Δεν μου λες εσύ, συγγνώμη, γιατί έχουμε και ένα τέταρτο κύριο εδώ. Εσείς κύριε, δεν ξέρω, η φωνή σας, κάτι
1: εγώ άκουσα μουσική και μπήκα.
5: Όχι, ξέρεις τι, μου συμβαίνει το εξής τώρα. Δηλαδή, έχεις ακούσει ένα τραγούδι του Πασχάλη, τώρα το γυρώνω τελείως, που λέει «Σε έχω δει κάπου, σε ξέρω». Ένα τέτοιο πράγμα. Η κυρία Στανίση μας έχει χαρίσει ένα άσμα επίσης, ξέρετε, που λέει «Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε». Μήπως έχουμε συναντηθεί σε κανένα κοινό εγχείρημα. Κάτι μου θυμίζετε. Λοιπόν, Εγώ θέλω να σε ρωτήσω τώρα το εξής. Επειδή είπες
1: ότι θα κλείσει το link. Πρέπει να παίξουμε κομμάτια εδώ πέρα. Είναι
5: τρεις ώρες είπες ότι άκουγες Maiden σήμερα και εσύ είσαι υποτίθεται ο άνθρωπος που δεν ξέρει τους Maiden ή δεν τους άκουγε και σήμερα, ξέρω εγώ, σου συνέβη η μοίηση εδώ πέρα με αυτούς τους τρεις μύστες. Δεν μου λες κάτι, ξεχώρισες κάτι, αυτό με ενδιαφέρει.
1: Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, η αλήθεια είναι ότι εκδηλώθηκα σε κάποια κομμάτια.
5: Μου
1: άρεσε πάρα πολύ το. Βασικά μου άρεσαν τα κομμάτια που ξεπερνούσαν το κλασικό τρίλεπτο τετράλεπτο, που ήταν 7, 8, 13 λεπτά, όπως ήταν το The Rime of the Ancient Mariner.
5: Είχατε τον κάνατε μεταλά τον άνθρωπο. Αυτά.
3: Πες του, Μιχάλη, ότι σου άρεσε και το ίδιο τραγούδι που αρέσει σε εκείνον. Πες του. The loneliness of the long.
1: Μπράβο. Τη μοναξιά του.
3: Ναι,
1: ξεχώρισα το The loneliness of the long distance runner. Δεν ξέρω γιατί, πώς μου κάτσε, αλλά μου κάτσε. Και οπωσδήποτε θα σταθώ κι εγώ στο Seventh Son of a Seventh Son, το οποίο το ήξερα μεν, αλλά σήμερα που έμαθα κάποια πράγματα παραπάνω για τους Maiden, το εκτίμησα ακόμα περισσότερο.
5: Ωραία. Παιδιά, εγώ σας θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που μου δώσετε την ευκαιρία να συμμετέχω κι εγώ έστω λίγο και έστω συμβολικά. Πρέπει Άρη, να σας αφήσω.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
6: Πώς
1: περίμενα την παρέμβασή σου.
5: Πρέπει να σας αφήσω και θα ευελπιστώ ότι σε άλλες καλύτερες και ευκολότερες μέρες θα μπορούμε να κάνουμε και άλλα τέτοια πράγματα και να συμμετέχω λίγο περισσότερο. Και πάλι ευχαριστώ και καλό βράδυ σε όλους και όλες και όλα που μας ακούσατε.
0: Καλή δύναμη, καλό βράδυ, Άρη.
6: Καλή δύναμη.
3: Γεια σου, Άρη μας.
1: Καλά, είμαστε εντελώς αντιραδιοφωνικοί, δηλαδή απαράδεκτοι. Πολύ ομιλητικό, 4 ώρες εκπομπή, εντάξει, έτσι πρέπει.
3: Δεν πειράζει. Χαρά.
1: Φύγαμε, μουσική.
3: Fear of the Dark, έτσι.
1: Fear of the Dark, μπράβο. Παραλίγο το πηδούσα. Fear of the Dark.
6: Όχι.

0: Και το μελωδικό τελείωμα του Fear of the Dark. Μόνο που δεν φοβόμαστε το σκοτάδι εδώ πέρα. Έχουμε πιάσει ήδη 12 και 11 και συνεχίζουμε. Έχουμε να πούμε κάτι αυτό κομμάτι πριν πάω στο επόμενο ή προχωράμε?
1: Αυτό τι, χαμός. Όποτε παίζει αυτό το...
0: Αυτό το ξέρω κι εγώ.
1: Ναι, είναι από τα κομμάτια που, κατά τη δική μου άποψη τώρα, εντάξει, στο live είναι πολύ, πολύ ανώτερο επίπεδο, ας πούμε. Πολλές φορές είναι καλύτερο το live από το στουντιακό. Και φυσικά είναι από αυτά τα clips που πρέπει να κάθεσαι να βλέπεις πώς παίζουν αυτό, τι κάνουν πάνω στη σκηνή, τι κάνουν οι κιθαρίστες, τι κάνει ο Steve Harris που παίζει τον μπάσο, τι κάνει ο Bruce που γυρνάει, ας πούμε, παλιότερα που ήταν και νεότερος και άντεχε περισσότερο, ήταν πίδαγε, τρέχε, ξέρω εγώ, δηλαδή έκανε τρελά πράγματα, πιανόταν από τις κάμερες, δηλαδή τρέλα τελείως, ας πούμε. είναι από αυτά.
0: Έχω να ρίξω YouTube αύριο.
1: Και δεν ξεχνάμε τη θρυλικότατη, την πιο θρυλική εκτέλεση αυτού του κομματιού, το πιο θρυλικό cover του, έτσι, που ήταν στο ελληνικό X Factor. Που, πώς τον λένε, Νίκο?
2: Ανδρέας Κολέτσης.
1: Ανδρέας Κολέτσης.
0: Αχ, τώρα με τρικάρετε.
2: Μορφή.
1: Ήτανε σε ένα από τα βιντεάκια που είχαμε φτιάξει.
2: Όμως ο Θάρρος θα πάει να το πει, να κάνει την ερμηνεία του και να κάνει και το μάτι, το φοβισμένο, αν θυμάστε.
1: Έτσι.
0: Πάμε στο επόμενο κομμάτι, στο Blood Brothers, που κρατάει
3: Blood
0: και αυτός.
3: Blood Brothers, λοιπόν, είναι από άλλο δίσκο, είναι επόμενος δίσκος των Mate, είναι το Brave New World. Ένας δίσκος που κατά τη γνώμη μου είναι πολύ αξιόλογος, αλλά θέλει άκουσμα. Το συγκεκριμένο κομμάτι του Χάρις είναι, αναφέρεται σε μια τελετή παλιά των Ινδιάνων που έκαναν από ένα κόψιμο στο χέρι, ένωναν τα χέρια και είχαν μια ψυχική σύνδεση. Το έχει γράψει για τον πατέρα του, όπως και πολλά άλλα κομμάτια. Αξιοσημείωτος αυτό το κομμάτι είναι να πούμε ότι στα πλήκτρα συμμετέχει ο Τζεφ Μπόβα, που ήταν επίσης του Σπίτλοφ, ο Ντέιβιντ Λιρόθ, είναι μεγάλος δημιουργός, παιδιά, αυτός. Αυτά για το κομμάτι. Πάμε.
0: Πάμε, φύγαμε να ακούσουμε Blood Brothers.

0: Τη δουλειά και από εποχέ έντυπο που κάνω και live εκπομπέ τότε.
1: Έχω ανοίξει τα μικρόφωνα για να μιλάνε εσείς. Λοιπόν. Αχ. Φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι.
2: Ναι,
1: έτσι. Λοιπόν, για να σας δω τώρα. Τι να πεις μετά από τέτοια εκπομπή. Ακούω, σας ακούω εγώ. Εγώ είμαι ο ηχολήπτης.
3: Τι να πεις. Βασικά θέλω να πω, ρε παιδί μου, και αυτό που είπε και ο Άρης πριν, ότι αυτό είναι χαρά μεγάλη να μοιράζεσαι χρόνο, μικρόφωνο, χώρο και πράγματα που σ' αρέσουν με άλλους ανθρώπους. Και να είσαι ισότιμος με τους άλλους ταυτόχρονα, ας πούμε, και να κάνεις το ίδιο πράγμα με την ίδια αγάπη, ας πούμε, και με το ίδιο... και με τον ίδιο ζήλο, ας το πούμε έτσι. Ναι, τέλος πάντων, δεν είναι σωστή λέξη, αλλά αυτό, επιμέλεια, ξέρω εγώ κάτι. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ σήμερα. Γενικά, έχουμε 2 εβδομάδες τώρα εδώ που τα προετοιμάζουμε, να ξέρεις, Μιχάλη. Να επιλέξουμε τα κομμάτια, ποια κομμάτια θα επιλέξουμε από τον κατάλογο τον ατελείωτο που είχαμε να διαχειριστούμε και τα λοιπά και τα λοιπά. Και γενικά περάσαμε 2 εβδομάδες, ακούγαμε Maiden, ανταλλάσσαμε μηνύματα και αυτά. Αυτά είναι τα πολύ ωραία πράγματα.
1: Αυτό πρέπει να τονιστεί, ότι δηλαδή ότι ό,τι ακούστηκε σήμερα και ήταν και ο λόγος που δεν είχα

0: ούτε παραγγελιές, ούτε τέτοια πράγματα, ότι υπήρχε λόγος που μπήκανε έτσι τα κομμάτια με αυτή τη σειρά, με αυτή τη... και δεν μπήκανε ορισμένα άλλα που θα περίμενε κανείς να μπουν πιο χαρακτηριστικά, πιο γνωστά, αλλά μπήκαν αυτά, γιατί είχατε όλοι να πείτε κάτι για αυτά τα κομμάτια, είτε από το παρελθόν είτε από το παρόν, από τη συναυλία που πήγατε.
1: Έτσι. Με το Γιάννη το λέγαμε και από πόσο καιρό το λέγαμε, Γιάννη, ότι θέλουμε να κάνουμε εκπομπή για τους Maiden. Πάρα πολύ.
2: Ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι το προγραμματίζαμε πολύ καιρό.
0: Νίκο.
3: Εγώ θα ήθελα καταρχάς, είχε κάνει τις ευχαριστήσεις του Γιάννης, εγώ δεν ευχαρίστησα. Να ευχαριστήσω και εγώ το ελληνικό fan club των Iron Maiden που μας ανέβασε την εκπομπή και μας στήριξε σε αυτό. Δεν ξέρω αν μας ακούνε τώρα. Τους ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Απ' την άλλη τώρα και εγώ χάρηκα πάρα πάρα πολύ σήμερα. Αυτό που έλεγα πριν και μάλλον ακούστηκε στον αέρα είναι ότι επειδή πολύ καιρό τώρα εγώ απέχω από τις live εκπομπές, δηλαδή δεν έχω κάνει εκπομπές τέτοιου είδους, κάναμε στο προηγούμενο ραδιόφωνο που ήμασταν. Η live εκπομπή έχει άλλη χάρη, δηλαδή το να βρίσκεσαι με φίλους, να μιλάς, να αναλύεις θέματα, μου προκαλεί έτσι μία χαρά και μία νοσταλγικότητα ταυτόχρονα και ένα συνέστημα έτσι πολύ όμορφο, και εγώ το συζητάγαμε και πριν με τα παιδιά, θα ήθελα να συνεχίσουμε κάπως έτσι, να κάνουμε εδώ και εκεί κάποια τέτοια είδους αφιερώματα, γιατί είναι και ψυχοθεραπευτικό, θα έλεγα, ας πούμε, ναι, ως ένα βαθμό.
0: Μόλον ότι είμαστε στις τέσσερις γωνίες της Ελλάδας, είναι, ναι, σαν να είμαστε στο ίδιο στούντιο και να... Τι να πω, να λέμε τα νέα μας, βλεπόμαστε κιόλας. Πώς έχουν αλλάξει οι καιροί. Γιάννη, πριν μας κόψει ο κόφτης.
2: Έρχεται και ο Γιάννης. Λοιπόν, τίποτα, απέραντη χαρά. Απέραντη χαρά, γιατί έχει να κάνει με φίλους, έχει να κάνει με ανθρώπους που είναι ταυτόχρονα ακροατές και παραγωγοί. Όλοι ακούμε ο ένας τον άλλον. Γνωριζόμαστε, έχουμε πει τις μπύρες μας. Το προετοιμάσαμε με πάρα πολύ αγάπη. Ήταν ένα κοινό αγαπημένο του καθενός που εκφράστηκε διαφορετικά με τις εμπειρίες του, με την ηλικία του, με τα ακούσματά του. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί αυτό σημαίνει συνεργατικό ραδιόφωνο. Αυτό σημαίνει προσφέρουμε χωρίς να επιζητούμε κάτι άλλο, δεν μιλάμε για συμφέροντα, δεν μιλάμε για κάτι πίσω που κρύβεται. Είναι η χαρά του να βρισκόμαστε ζωντανά, να ανταλλάσσουμε απόψεις, και η υπόσχεση είναι ότι θα το συνεχίσουμε αυτό το πράγμα. Και βέβαια, αφού ευχαρίστησα τους πάντες, να ευχαριστήσω και τον Μιχάλη για το τέλειο στήσιμο σήμερα, που τράβηξε και όλη τη δουλειά του παραγωγού, του,
0: ξέρεις, του πόσο τεχνολογικού.
2: Δεν πειράζει όμως, επειδή έλειψες αρκετά, θα σε κουράσουμε τώρα. Ξεκούρασε, έχεις έρθει. Ό,τι περιμέναμε από τον Τίκυρσον να τραγουδήσει που ήταν ξεκούραστο, το περιμένουμε και από σένα. Θα λαλήσεις από εδώ και πέρα.
0: Αφού βγάλαμε τη σημερινή, παιδιά, εκπομπή, βγάζουμε ό,τι θες από εδώ και πέρα. Μέχρι και.
2: Ας είναι υπόσχεση για την επόμενη φορά να βρεθούμε και να μιλήσουμε τόσο όμορφα. Εγώ πέρασα υπέροχα απόψε και σας ευχαριστώ.
0: Και
2: ένα προς έναν.
0: Και ευχαριστούμε και όσους αντέξανε μέχρι αυτή την ώρα. Πάμε να δώσουμε το τελευταίο κομμάτι. Dance of the Death, που από ό,τι είπε προηγουμένως ο Γιάννης, νομίζω έχει και ένα πολύ μελωδικό τελείωμα και ταιριάζει για κλείσιμο εκπομπής.
1: Αυτό βέβαια. Πολλά.
0: Φιλιά από όλους.
2: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Φιλιά,
1: καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
2: Και ευχαριστούμε πολύ.
1: Up the Irons.
0: Up the Irons.
3: Up the Irons.
2: Μόνο.